με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

μαύρη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σε

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Morning Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πάντα. Πατάς τη γη με σεβασμό. Πίσω ξανά. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

τα σκουπίδια, τα παιχνίδια, τα ποτά. Εγώ τώρα θα πνιγώ στην περηφάνεια.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

φαντασιώνω με. Μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνω.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και φιλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, που για σένα το στρωμό.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα μου,

μαζί μου δεν παίρνει ανάσα. Φιλικό A-plus με συντέσεις glass, χαλαρά στη πλάσα. Σαν να κάνεις πατίνα σε λεπτό παγό ή να μ' ακουνιέσαι σε μάσα. Είναι οργή στο τόπο, όλοι έχουμε πιστολή, το θέμα ποιος έχει στόχο. Ό,τι θέλει ξέρει το έχω, πες μου τι να φοβηθώ όταν έχω μπει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: γυρνάς πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy 90,8.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: γιατί
1: το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ματιά. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmosport.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Cat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr, το site μας. Και από το κομπιούτερ σας και από το κινητό σας, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα. Και ραδιοφωνικά στους 90,8. Ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κρητικός Λευτέρης, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε.
0: Υγεία και χαρά να έχουμε και να αντέξουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν ωφελούν την κοινωνία, και θα το συζητήσουμε, και γι' αυτό σας πήρα να μας πείτε και εσείς σαν αντιπολίτευση πώς τα κρίνετε και όλα αυτά.
1: Πολύ
0: μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, Σάκη, πολύ σωστή παρατήρηση που έκανες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ. Στην ουσία, τίποτε άμεσα εφαρμόσιμο και καμία ελάφρυνση των μεσαίων και χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων. Τι θέλω να πω. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για μείωση του ΦΠΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για μείωση, για αύξηση των μισθών. Αυτά που υποσχέθηκε στη ΔΕΘ, δηλαδή για μια αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στους συνταξιούχους στα 400 ευρώ για από του χρόνου τα Χριστούγεννα, για ένα επίδομα Χριστουγέννου σε δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, πάλι με πολύ αυστηρά κριτήρια, είναι μέτρα τα οποία, Σάκη, κανείς δεν θα τα δει στην τσέπη του αύριο. Είναι μέτρα τα οποία πηγαίνουν, όταν μιλάμε για μέτρα που θα εφαρμοστούν το 27, θα τα δούμε στις φορολογικές δηλώσεις του 28. Δηλαδή, τι κάνει ο Πρωθυπουργός, μεταθέτει τα όποια μέτρα για μετά τις επόμενες εκλογές. Καμία αναφορά στα καρτέλ, καμία αναφορά στην ακρίβεια, καμία αναφορά στην αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, στην αύξηση της βενζίνης, το βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα και εδώ και σε όλη τη χώρα. Και στην ουσία υποσχέσεις και μέτρα τα οποία αφορούν πάρα πολύ μικρό ποσοστό της κοινωνίας. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, Σάκη, μηδενίζει, λέει, στους τρίτεκνους έως 20.000 το φόρο. Πολύ μικρές κατηγορίες, πολύ, πολύ μικρό ποσοστό θα συμπεριλάβει αυτό. Μηδενίζει το φόρο εισοδήματος, λέει, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δηλώνουν φόρο εισοδήματος έως 20.000. Δεν είναι μέτρα τα οποία αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας, το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Καταρχάς αφανίζει την μεσαία τάξη. Πρώτον, ναι, κύριε, η οποία ήδη έχει εμφανιστεί, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Δεν είπε τίποτα για 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Ναι, εδώ επιμένει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα γιατί δεν έχει αποθέματα και δεν έχει λεφτά. Τα 4 δισεκατομμύρια που δίνει για εξοπλισμούς και τα 3 εκατομμύρια για την ομπρέλα βρήκε λεφτά και δεν μπορεί να δώσει λεφτά στο λαό. Και γιατί να κάνουμε τέτοιους εξοπλισμούς από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει ποτέ πόλεμος και μόνο όλα αυτά είναι φτιαχτά. Κάνει πως κουνιέται ο Ερντογάν που δεν μπορεί να κουνηθεί και εμείς τρέχουμε από πίσω να παίρνουμε καράβια και εξοπλισμούς.
1: Και εθνική άμυνα, όλα είναι σημαντικά. Απλά είναι θέμα προτεραιότητων και προτεραιότητα.
0: Δεν πιστεύετε ποτέ πως θα γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος τώρα? Να μην κρυβόμαστε, κύριε Κρητικέ μου. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Ήμουν αλλιώς και γέρασα και θυμάμαι τους Τούρκους να κάνουν συνέχεια ότι μας κάνουν πόλεμο.
1: Είπε ένα μέτρο το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να το σχολιάσουμε, Σάκη, για τον κουμπαρά στα νέα παιδιά, στα νεογέννητα.
0: Ναι, τι ήταν αυτό?
1: Ακόμα και αυτό το μέτρο είπε, λοιπόν, ότι εάν καταθέτουν οι γονείς στα παιδιά ένα ποσό, θα διπλασιάζεται αυτό το ποσό από την κυβέρνηση ώστε να δημιουργείται ένας κουμπαράς.
0: Στην τράπεζα αυτό όμως, έτσι, η τράπεζα που εξασφαλίζει εμένα την ασφάλεια των χρημάτων αυτών.
1: Εγώ θα έλεγα, Σάκη, κάτι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό θέλω να μου απαντήσετε, κύριε Κρητικέ. Οικονομικά, και... εσείς που τα ξέρετε, μας εξασφαλίζει τα χρήματα αυτά που θα βάζουμε μέσα? Εάν αύριο η τράπεζα το κλείσει στο μαγαζάκι της ή πάρει και φύγει, τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά?
1: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, Σάκη. Ακόμα και αυτό το μέτρο είναι ένα βαθιά ταξικό μέτρο, γιατί έχουν όλες οι οικογένειες ορίστη δυνατότητα να καταθέτουν χρήματα σε λογαριασμό για τα παιδιά τους.
0: Ακόμα και αυτό το μήνα και έχουν τελειώσει όλα τα λεφτά.
1: Έχουν την δυνατότητα αυτή μόνο οικονομικά ισχυρή. Άρα διπλασιάζει τις αποταμιεύσεις των οικονομικά ισχυρών. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι για λίγους. Ακριβώς. Αφήνουν αδιάφορα την κοινωνία. Δεν είπε τίποτα για τα κόκκινα δάνεια, δεν είπε τίποτα για το στεγαστικό πρόβλημα, δεν είπε τίποτα για τη νέα γενιά. Βλέπουμε ότι, και αυτό θέλω να το σχολιάσουμε...
0: Μα οι ερωτήσεις ήταν όλες φανέρες, ότι βλέπατε ότι όταν έλεγε τον δημοσιογράφο, αμέσως κοίταζε δίπλα τις σημειώσεις του, τι θα το ρωτήσουνε. Τώρα μην κορδευόμαστε, γιατί ξέρω τη δουλειά μου. Εντάξει.
1: Γνώριζε τις ερωτήσεις, σίγουρα δεν θα πήγαινε σε μια...
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πάει ο κάθε δημοσιογράφος εκεί πέρα. Ναι, μεν είμαστε διαπιστευμένοι, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δώσεις την ερώτηση για να κάνεις ερώτηση. Και αν την κάνουν ότι δεν είναι σωστή, δεν σε αφήνουν.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πείθει κανέναν και δεν τυχαία και από όλα τα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα βέβαια θα σχολιάσω και από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, η επίθεση στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, όπου τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό της διαφοράς, των καρτέλ.
0: Σήμερα το είδαμε.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι πλέον, όλο το πολιτικό, δηλαδή και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, το οποίο είναι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, του έκανε για μένα μια εύστοχη κριτική. Κανέναν δεν έπεισαν αυτά τα μέτρα και κανείς δεν νιώθει ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη.
0: Εγώ έκανα βρίσκα στο εξής. Είπα ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εντάξει, αν ενωθείτε κτλ., τι θα καταφέρετε. Και είπε για εσάς συγκεκριμένα ο κ. Σαμαρουλάκης και ο κ. Δόκας. Αυτό νομίζω ότι δεν ήταν πολιτικά πρέπον να το κάνει, σαν να πει ότι είναι το ποσό χωρισμένο σε δύο. Έτσι, ένας πρωθυπουργός δεν λέει έναν αρχηγό της αντιπολίτευσης ότι είναι ο Δόκας. Ο Δόκας είναι αυτό που είναι. Αλλά δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης.
1: Το θέμα είναι
0: γιατί το είπε, για να διασπάσει, για να ειρωνευτεί, γιατί το είπε, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Υπάρχουν δύο ψυχές, όπως μας λένε πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι...
0: Ναι, γιατί στη Νέα Δημοκρατία πώς είναι, κριτική μου.
1: Φαίνεται ότι είναι πολλές περισσότερες.
0: Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί δεν θέλει ο κύριος Δέντε να γίνει αρχηγός, δεν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, ο αρχηγός των πάντων, και ο υβριστής των πάντων. Ο υβριστής των πάντων. Ποιος ο Γεωργιάδης που μέχρι προχτές έλεγε «Αν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία τους κλέπτες, ο ίδιος μονός σας». Είναι αμύντο, υπάρχουν αυτά. Και τώρα το πέσει υπέρμαχος της Νέας Δημοκρατίας. Έλεος δηλαδή.
1: Βλέπουμε την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, Άκη, εμείς σαν νομός...
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή σηκώνται και φεύγουν, κύριε Κρήτικε. Και τα παιδιά, τα υπόλοιπα, τα μικρά παιδιά, τι μέλλον θα έχουν σε αυτή την Ελλάδα. Για να ξέρω δηλαδή. Και όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι φτιαχτά, φανερά, δεν ξέρω, αυτά τα ποσοστά που βγάζει στο Πασόκ και το βγάζει τρίτο και μου βγάζει το Τσίπρα, που είναι το Τσίπρα που κατέστρεψε στην Ελλάδα, άρα κάτι παίζεται εδώ πέρα. Άρα τι είναι από πίσω, τα συμφέροντα. Έτσι.
1: Ο Τσίπρας είναι ένας βολικός αντίπαλος για τον Μητσοτάκη.
0: Ακούσατε να πει τίποτα για τα 90 χρόνια που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας στην καταστροφή της Ελλάδος. Ακούσατε για τον Κατρούγαλο που μας πήρε τις συντάξεις. Ακούσατε τίποτα να πει για το 13ο μισό που λέει ότι δεν πρέπει να το δώσει.
1: Φορές βολεύει ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας γιατί έχει κυβερνήσει πρόσφατα. Ο λαός θυμάται την κυβέρνησή του και γιατί δημιουργεί μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Η παρουσία του κ. Τσίπρα. Το θέμα είναι
0: ότι... Δημοκράτες είναι ευχαριστημένοι.
1: Εγώ νομίζω ότι η μισή θα πάνε στο Σαμαρά πάντως. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι των Δημοκρατών.
0: Εάν κάνει ο Σαμαράς. Εάν κάνει, θα πάνε καμπαλού. Δεν θα πάνε στο Τσίπρα πάντως.
1: Αυτό πάντως που ζούμε και σε τοπικό επίπεδο και έχει να κάνει με την κυβερνητική ανικανότητα είναι και η απένταξη μεγάλων έργων και θέλω να το πω αυτό, Σάκη, γιατί έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Είδες και τις σχετικές ανακοινώσεις της
0: Ελλάδας. Όλα θα τα πούμε.
1: Και νομίζω πρέπει να υποθούν και αυτά. Έχει να κάνει με μια πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε ο Παύλος ο Γερουλάνος. Ο Παύλος ο Γερουλάνος, Σάκη, εντόπισε 100 μεγάλα έργα τα οποία απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή το κάθε έργο είχε ένα χρονοδιάγραμμα όπου δεν τηρήθηκαν αυτά.
0: Δεν υπήρχε φάκελος δηλαδή έτοιμος, έτσι.
1: Δηλαδή δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, άρα το έργο απεντάχθηκε. Αυτό έχει να κάνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήταν μια μεγάλη... η απένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη μας. Έπρεπε να
0: είναι μόνο το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι και στη Σάμη.
1: Και στη Σάμη. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Δεν ολοκληρώθηκε, απεντάχθηκε. Γράφει βέβαια η απόφαση αυτή που εκδόθηκε 11 Αυγούστου ότι θα μπει στο ΕΣΠΑ. Όμως έχουμε μιλάει για ένα άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο, πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο για τον τόπο μας, κανείς δεν γνωρίζει. Και το λέω αυτό, Σάκη, γιατί δεν είναι πολύ παλιές οι ανακοινώσεις, το Πάσχα που είχε βγάλει πάλι ο βουλευτής, ότι προχωράει το έργο, προχωράει το μουσείο, θα ολοκληρωθεί το έργο,
0: όπως το δρόμο μεταξύ τα γεφύρια Αργοστόλη Πόρο.
1: Αργοστόλη Πόρο. Το ίδιο συνέβη δυστυχώς και με έργα στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίας Εφημίας, όπου και αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης από τον Ιούνιο. Και σημαντικά έργα όπως ήταν ο κυμαυτοθράφτης, ο παραλιακός δρόμος, η πρωτή εξέδρα, η διαπλάτευση του παραλιακού μετόπου, τα οποία σημαντικά για την πόλη της Αγίας Εφημίας, που δεν θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον με χρηματοδοτικό.
0: Το βασικότερο είναι το θέμα τα πλημμυρικά, κύριε Κρητικέ. Αν βρέξει, οι άνθρωποι θα καταστραφούν πάλι, το ξέρετε αυτό. Και πώς θα τους αποζημιώσει μετά, για δεύτερη φορά. Αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτά είναι έργα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν σύντομα και θα πρέπει να υποδείξουν
0: ότι τρία χρόνια είχα να υπογράψει η κυρία Μεντώνη τη μελέτη για τον Γαρά τη Μελισσάνη. Τι μου λέτε τώρα. Ο Υπουργός Πολιτισμού τρία χρόνια παιδεύει τον Δήμαρχο να του υπογράψει τη μελέτη. Δηλαδή γιατί συζητάμε. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σήμερα έβγαλε και το ΚΚΕ μια πολύ σωστή ανακοίνωση, αυτή που έχω συζητήσει και με τους καλεσμένους μου, για το θέμα του ελέγχου των σχολείων και των δημοσίων κτηρίων. Πρωτοβάθμιο έλεγχο. Έχει έρθει εντολή να γίνει ο πρωτοβάθμιος έλεγχος και μετά αν χρειαστεί να πάει στο δευτεροβάθμιο. Και δεν έχουν τελειώσει ούτε το πρωτοβάθμιο, που είναι οπτικός. Τι λέμε τώρα. Και μου λένε οι σεισμολόγοι, μην επαναπαύεστε, γιατί έχουν περάσει τα 10 χρόνια. Και δεν κάνει κάθε 20 χρόνια σεισμούς. Ήδη δίπλα στην Ανατολή Καρνανία έκανε 4,5.
1: Σωστά. Και εδώ να θυμίσουμε σε εξωκρατές μας πόσα σχολεία ακόμα είναι σε προκάτ, πόσα σχολεία
0: εκεί επαναπαύονται. Εκεί επαναπαύονται. Αλλά τα σχολεία αυτά δεν είναι υγιεινά για τα παιδιά μας, κύριε Κρητικέ μου.
1: Σίγουρα δεν είναι υγιεινά.
0: Και κάθε χρόνο τώρα στα γένεια, ξέρετε, θα πάνε όλοι οι κουστομαρισμένοι και θα πούνε παιδιά μου, τον χρόνο θα πάτε στο σχολείο σας. Ποιο σχολείο 10 χρόνια μέσα στα containers. Που όταν βρέχει δεν μπορεί να κάνει μάθημα. Και μου το παραδέχτηκε και ο προστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ότι υπάρχει και πρόβλημα.
1: Και η παιδεία και η υγεία, και εδώ να πούμε και για την ανακοίνωση που έβγαλε η Νομαρχική Επιτροπή για το ανοχήρωτο ΕΣΥ στα νησιά μας.
0: Θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε σε αυτό, αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Έρχεται η κυρία Ζαχαράκη να εγκαινιάσει το μουσικό σχολείο. 6 σχολεία που χρειαζόμαστε θα μπορέσει να μας πει πότε θα γίνουν. Όλα τα υπόλοιπα, τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία θα μας πει πότε θα γίνουν. Το ΚΚΜΕ το οποίο μας το πήραν και είναι παράνομα μέσα τόσα εκτός λειτουργίας του ΚΚΜΕ θα μας πει πότε θα το πάρουμε. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Φανφάρες και πιέστες για να μην έχουμε το μαθαίνουμε με τον μισθουλάκι μας. Ωραία είναι.
1: Εάν βγεις στην εκπομπή θα έχεις την δυνατότητα να τη ρωτήσεις την ίδια. Σε αυτό που σημαντικό το μουσικό σχολείο, αναγκαίο θα έλεγα για το...
0: Ο Κοβάτας Βιωθήκη θα τη φτιάξει. Αυτό είναι η ουσία. Που είναι και η κουμπάρα του Δημάρχου. Έγινε και η κουμπάρα στο Δημάρχο.
1: Σωστά, ναι, το θυμάμαι.
0: Α, μπράβο. Πάμε τώρα στο θέμα της υγείας, κύριε Κρητικέ, το οποίο βγάλετε και ανακοίνωση. Και είχα και την κυρία Γιωργοπούλου, την αντιπρόεδρο και παιδίατρο, η οποία λίγος πολύ έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν γιατί δεν αντέχουν. Όταν αυτή τη στιγμή έχουν 1500 παιδιά τον Αύγουστο εξετάσει. 1500 παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες οι παιδίατροι μας μέσα στο νοσοκομείο, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, προσέξτε, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό και πάλι τα καταφέρνουν. Και θέλουν να στείλουν στη Ζάκηθο τους παιδιάτρους αυτούς, τους ήρωες, με 12 άτομα που έχει η Ζάκηθο εξετάσεις. Δηλαδή
1: το θέμα βλέπουμε, Σάκη, μια τακτική του Υπουργείου Υγείας και της ΕΚΤ.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάει κανένας. Εντέλεστε. Να έρχεται εντέλεστε, ξέρετε τι σημαίνει το εντέλεστε. Εσείς το ξέρετε που είσαι νομικός.
1: Υποχρεωμένος να πας σε ένα άλλο νοσοκομείο. Παρότι
0: εντέλεστε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ έχει οικογένεια και θα τον ξεσπιτώσεις για να δείξεις και καλά ότι το νοσοκομείο έχει παιδιατρό. Για να μην εκτεθεί ο κ. Γεωργιάδης.
1: Αυτό που ίσως δίνει μια προσωρινή λύση στους καλοκαιρινούς μήνες είναι γιατροί από άλλα νοσοκομεία της Υπηρετικής Ελλάδας που έρχονται στον νομό και καλύπτουν
0: για ρωτήστε τους γιατρούς που έρχονται από την Υπηρετική Ελλάδα τι θα σας πούνε για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο μας.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή τα νοσοκομεία στην Υπηρετική Ελλάδα έχουν τα τακτικά χειρουργεία τους, πέρασε το καλοκαίρι, μπαίνουμε στο χειμώνα και τα νοσοκομεία έχουν τακτικά χειρουργεία, δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι γιατροί, δηλαδή αναισθησιολόγοι, παθολόγοι,
0: χειρουργοί.
1: Δεν μπορούν να μετακινηθούν πλέον προς την Κεφαλονιά. Άρα το νοσοκομείο μας πλέον σε βασικές
0: ειδικότητες
1: παραμένει προσελκυμένο. Θα αρχίσει ακριβώς. Για το παραμένει
0: πόσο στοιχίζει κάθε μεταφορά. 35.000 ευρώ. Μου το έχουν πει οι πιλότοι. 35.000 ευρώ κάθε αερομεταφορά. Για να υπολογίσετε πόσες αερομεταφορές έχουν γίνει μέσα στον χρόνο. Βγάλαμε ένα ποσοστό γύρω στα 200-300 είναι. Επί 35.000 πόσο είναι. Δεν μπορούσαμε να έχουμε
1: γιατρούς. Το θέμα είναι, για παράδειγμα, στην παιδιατρική κλινική. Ήρθε δικαιόμενος γιατρός με το που ήρθε, έφυγε για Ζάκυνθο.
0: Και ποιος κάθεται από τη στιγμή που τον έχουν μπαλάκι, τον στέλνουν στο κέντρο υγείας άμεση, από το κέντρο υγείας άμεση τον ξαναφέρνουν πάλι στο εργοστόλι. Παράνομα, γιατί εκεί πρέπει να κάτσει, όχι στο εργοστόλι, έτσι. Και είναι ειδικευόμενος. Δεν μπορεί να κάνει χρέη επικούρου ή οτιδήποτε γιατρό. Και καταλαβαίνετε πώς αισθάνονται οι άνθρωποι. Το στέλνουν μετά στην Πάτρα μεταγωγή και όταν γυρίσει πίσω πιάνουν τα λεφτά από την τσέπη του το οποίο για να γυρίσει. και να κάτσει στην Κεφαλονιά.
1: Θα να πούμε ότι και, ακόμα και από την περιφέρεια τα επιδόματα αυτά στέγασης
0: δεν είναι, δεν είναι ζωτιάνοι. Μου είπανε δεν είμαστε ζωτιάνοι να λένε ότι μας δίνουν 500 ευρώ.
1: Και αναλάβει περιφέρεια να καταβάλει επίδομα στους γιατρούς και τους αγροτικούς και να τους καταβάλει ένα επίδομα στέγασης. Αυτά τα χρήματα, γιατί μίλησα, έτυχε να μιλήσω πρόσφατα με αγροτικό γιατρό, δεν δίνονται στην περιφέρεια.
0: Ο
1: δηλαδή οι άνθρωποι, ακόμα και το ζήτημα της
0: στέγασης... Σωρεμένους γιατρούς θα δίνουν, δεν τα παίρνουν όλοι.
1: Δεν τα παίρνουν όλοι, όχι. Που είναι ένα βασικό πρόβλημα της στέγασης. Δηλαδή ένας γιατρός σε υποστελεχωμένες κλινικές όπως είναι στα νησιά μας δεν έχει κίνητρο να έρθει σακή, γιατί οι εφημερίες που κάνουν είναι εξαντλητικές μέσα στο μήνα. Δεν αντέχουν βιολογικά. Οπότε θα προτιμήσει ένας γιατρός να πάει σε ένα νοσοκομείο σε μια μεγάλη
0: γιατί
1: πόλη.
0: Τι κάνουμε τώρα, όπου... κύριε Κρατικέ, που θα πάρουν τη σύνταξη. Το ξέρετε ότι 5 γιατροί του νοσοκομείου, οι κύριοι γιατροί θα πάρουν σύνταξη και θα αδειάσουν το νοσοκομείο. Το έχετε υπόψη σε αυτό, καταλαβαίνετε τι θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα.
1: Αυτός
0: τους άλλους γιατρούς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς γιατρούς. Ένα ανακοινισμένο νοσοκομείο εξωτερικά το οποίο δεν θα έχει εμψυχή.
0: Και θα έρθει ο Πρωθυπουργός τώρα εν ώψη εκλογών να μας πει τι. Για να εγκαινιάσουν το νοσοκομείο που το βάψανε και το φτιάξανε μετά από 40 χρόνια που ήταν έτοιμο να πέσει και να ρυπωθεί. Χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα, ή θα το πάνε μόνο στα καινούργια κτίρια και να του δείξουν τα κτίρια
1: και το ζήτημα, μιλάμε, Σάκη, για περιφέρεια, μιλάμε για νησιωτική πολιτική, μιλάμε για το πώς θα μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια και την ίδια στιγμή αποδυναμώνουμε και την
0: περιφέρεια. 1,5 εκατομμύρια έχουν φύγει στην Αθήνα, από τα νησιά και από την επαρχία. 1,5 εκατομμύρια.
1: Βλέπουμε τα χωριά μας να ζωντανεύουν το καλοκαίρι και από 1η Σεπτέμβρη ερημώνουν πάλι. Δεν είναι εύκολο να μείνει.
0: Επειδή εγώ δυστυχώς έχω την ατυχία να πηγαίνω στην Αθήνα για να κάνω τις εξετάσεις μου. Και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι οι συμπατριώτες μου εδώ πέρα που τους συναντάω πάνω. Ξέρετε τι μας λένε πάνω οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Δεν αντέχουμε άλλο από την επαρχία. Έρχονται όλοι από την επαρχία γιατί η επαρχία δεν έχει γιατρούς και δεν έχει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνετε. Και δεν αντέχουμε και κάνουν 24 ώρες βάρδιες συνέχεια για να καλύψουν τις ανάγκες, για να μην αφήσουν τους ανθρώπους χωρίς αυτές τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Και το θέμα είναι το εξής, ζήτησε εδώ από τον διοικητή να κάνει μία αίθουσα για να εξετάζονται και να κάνουν τις θεραπείες τους ή καρκινοπαθείς και μου είπε ότι
1: περιμένουμε
0: λέει να έρθει γιατρός. Μα υπάρχουν οι γιατροί που κάνουν τις θεραπείες και έρχονται εδώ πέρα, δώσουν στην αίθουσα να μπουν μέσα οι άνθρωποι και να μην τρέχουν στην Πάτρα και στην Αθήνα. Δεν το κάνουν και δικιά μου.
1: Θα πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια και ένα νοσηλευτικό προσωπικό με εξειδίκευση σε αυτό, γιατί μια χημειοθεραπεία
0: έχει. Είδατε με τους αστυνομικούς που βγάλανε ανακοίνωση ότι κάνουν τους ψυχίατρους και έχουν τις ψυχικά ανθρώπους και βγάζουν μετά ευχαριστήρια οι άνθρωποι των ανθρώπων αυτών που τους έχουν μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Ή στο νοσοκομείο που μου είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων ότι έχουμε 2 αυτοκτονίες γιατί οι αίθουσες που τους βάζανε δεν ήταν οι κατάλληλες για την ψυχική υγεία. Και έφτιαξε ο εργοτής αυτό το σύγχρονο νοσοκομείο για το κέντρο ψυχικής υγείας και για τη ΜΕΘ και το χρησιμοποιούν για άλλα ντάλλον. Λοιπόν τι λέμε τώρα. Και καμαρώνουμε και είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και βγάζουμε δελτία τύπου. Γιατί όλα καλά. Εσείς τα βλέπετε όλα καλά στην Κεφαλονιά.
1: Νομίζω κανείς δεν τα βλέπω όλα καλά, Σάκη. Δηλαδή πρέπει να εθελοτυφλείς για να τα βλέπεις όλα καλά.
0: Όχι,
1: ζούμε εδώ 12 μήνες.
0: Γιατί μας λένε εμάς οι δημοσιογράφοι ότι υπερβάλλουμε. Δεν υπερβάλλουμε. Λέμε την αλήθεια επιτέλους. Και πρέπει να την πούμε.
1: Νομίζω τα βλέπουν και δυστυχώς αυτός είναι και ένας λόγος
0: που... Το Ταμάρα ένα χρόνο να καίει αυτά τα τοξικά αέρια που έχει βγάλει ο Δημόκρητος την απόφαση και να μην κοκκινίζει κανένας για τα 100 άτομα που εργάζονται γύρω-γύρω και δεν αντέχουνε. Δηλαδή τι να πρωτοκάνεις, τι να πρωτοπείς. Το μισό εκατομμύριο των συνταξιούχων δεν θα πάρουν το επίδομα. Μου το είπε ο κύριος Μητρόπουλος που είναι ο... καθηγητής
1: εργατικού δικαίου,
0: ένας από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους, γιατί λέει οι γυναίκες με μειωμένα έσοδα, οι ναυτικοί και οι έστολοι και οι συνταξιούχοι με βαρέα δεν θα πάρουν. Δηλαδή πού τα έδωσε, για να καταλάβουμε δηλαδή. Και τι βάθημα, ένα ευρώ, ένα ευρώ είναι.
1: 400 ευρώ θα είναι
0: η τύση. Πώς κοροϊδεύει πώς να ξέρω σε αυτή την κοινωνία επιτέλους. Τώρα με τις τιμές, είδατε με τις τιμές τι έγινε. Σήμερα βγήκανε και τους κράξανε κυριολεκτικά. Ήτανε εδώ και 30 μέρες η τιμή ας πούμε 1,40 και σήμερα με μειωμένη τιμή την έχει 1,80. Και μας κοροϊδεύουν ότι κάνανε μειώσεις τιμών.
1: Κανείς δεν τους βάζει χέρι σε εκεί. Αυτό νομίζω φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Δεν πρόκειται να βάλει χέρι στην ακρίβεια. Δεν μπορείτε, δεν θέλει.
0: Μα δεν κοντάει. Γιατί και αυτοί δεν, το ανεβάζουν, κύριε Κρατικέ μου.
1: Και την ίδια στιγμή ούτε τουλάχιστον να μειώσει το ΦΠΑ, ούτε να δώσει φορά πλαγιές.
0: Μα πώς θα τα κάνει αυτά από τη στιγμή που τον έχουν στο χέρι,
1: ούτε
0: όταν
1: με...
0: αυτή τη στιγμή χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Μου λέγατε ότι μίλησε για τα φανς. Πώς θα μίλησε για τα φανς από τη στιγμή που χρωστάει το ίδιο το κόμμα 500 εκατομμύρια.
1: Μα δεν έχει και την πρόθεση, δεν θέλει, δηλαδή γίνονται προτάσεις και μάλιστα...
0: Ναι, αλλά εσάς ο πελάτης κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και προσπαθείτε με οποιοδήποτε τρόπο να τον γλιτώσετε.
1: Αυτούς κυρίως,
0: οι φανς, δεν μπορούν να τους πάρουν τηλέφωνο να πάρουν τα λεφτά τους.
1: Είχα τη χαρά να βρεθώ και στην εκδήλωση του Πασόκου για το ιδιωτικό χρέος στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γι' αυτό θέλω να το πούμε όλοι.
1: Εμάς και ο πελάτης μου και ο καθένας που θα πέσει ένα δικηγόρο ζητάει νομική προστασία. Το θέμα είναι αν υπάρχει πλαίσιο νομικής προστασίας. Είπε το Πασόκ και πολύ σωστά το λέει αυτό για επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Που για μένα είναι και το μόνο πραγματικό ουσιαστικό.
0: Ναι, αλλά
1: που
0: είπε το 1,5 εκατομμύριο που δεν έχουν στο νόμο Κατσέλη.
1: Όχι, επαναφορά τι σημαίνει να μπορεί αυτοί που δεν έχουν μπει να κάνουν αίτηση
0: υπαγωγής.
1: Και να προστατεύεται η κύρια κατοικία αξίας 200.000 ευρώ για τον άγαμο, η οποία θα ανεβαίνει η αντικειμενική της αξίας έως 320.000 για μια τετραμελή οικογένεια. Ναι. Αυτά είναι σοβαρές προτάσεις.
0: Και ήταν και ένα άλλο θέμα που μπορούσε να κάνει, να αγοράζει ο ίδιος
1: το δάνειο του πριν πουληθεί σε ξενοδοχείο.
0: Το δάνειό του πριν πάει στα φαντς. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν το κάνουνε.
1: Μα δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά έχουμε κάνει 4 φορές ανακεφαλαίωση στις τράπεζες. Αυτό δεν το
1: εκτιμάμε. Επειδή άκουσα και εκπρόσωπο των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, όσοι έχουν πάρει δάνειο σε ελβετικό φράγκο, το πήραν χθες. Δεν έχουν αποπληρώσει δηλαδή με τις αλλαγές της ισοτιμίας. Δεν έχουν τα δάνεια τους έχουν αυξηθεί και τα ποσά.
0: Επίσης,
1: δηλαδή,
0: να σε ρωτήσω κάτι άλλο νομικό. Όταν έχεις ένα δάνειο και το πληρώνεις κανονικά, είσαι σωστός. Γιατί το κεφάλαιο δεν πέφτει και πέφτει μόνο πληρώνεις στους τόκους. Γιατί
1: τα πρώτα χρόνια, σε ένα δάνειο, όταν λαμβάνεις ένα δάνειο, τα πρώτα χρόνια στην ουσία προπληρώνεις στους τόκους του. Και ξεκινάς
0: και
1: να
0: το κεφάλαιο πότε θα ξεκινήσει.
1: Ξεκινάς να μειώνεις ουσιαστικά το κεφάλαιο μετά τα μέσα του δανείου, δηλαδή μετά τη μέση χρονική περίοδο που έχεις λάβει ένα δάνειο.
0: Δηλαδή, αν έχουμε πάει στο τράπανο δηλαδή, απέναντι.
1: Δεν είναι ότι θα έχεις πάει στο τράπανο, αλλά Σάκη, εάν αναγκαστείς να ρυθμίσεις
0: το δάνειο. Ναι, θα μεταφερθείς στο παιδί μου το χρέος.
1: Τα πρώτα χρόνια της ρύθμισης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, αν χρειαστεί να κάνεις κάποια ρύθμιση για τον οποιοδήποτε λόγο. Στην ουσία να μην έχεις αποπληρώσει καθόλου κεφάλαιο. Δηλαδή όποιοι συμπολίτες μας βρεθούν στην ανάγκη να ρυθμίσουν ένα δάνειο, στην ουσία για χρόνια πληρώνουν μόνο τόκους. Το κεφάλαιο λοιπόν μένει ακούνητο.
0: Άρα είναι στο κεφάλι τους το δάνειο μόνιμα. Όσο ζουν.
1: Όσο δεν μπορούν να αποπληρώσουν ή να βρουν ένα ποσό μεγάλο να μπορέσουν να αποπληρώσουν ένα μέρος του δανείου, δεν μειώνεται το δάνειο. Το είπες πολύ σωστά.
0: Και θα το πάρει το παιδί μου μετά. Έτσι,
1: και βέβαια το δάνειο κληρονομείται μετά, αν δεν αποποιηθεί, κληρονομείται στα παιδιά.
0: Ή το παίρνουν το σπίτι.
1: Και θα πρέπει και βέβαια.
0: Έτσι, ή το παίρνουν το σπίτι, κύριε Κρατικέ.
1: Και το θέμα είναι ότι οι άμυνες για τους δανειολήπτες έχουν μειωθεί, ότι οι services αυτές οι εταιρείες που είναι για να τους βρεις στο τηλέφωνο περιμένεις μία ώρα στην αναμονή
0: δεν
1: λογοδοτούν πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν δίνουν καμία βιώσιμη λύση. Είναι μια κατάσταση δηλαδή χαοτική θα έλεγα.
0: Και όχι μόνο αυτό, σου λέει καταγράφεται και η συνομιλία σου.

0: αυτό, γιατί έχει διαφορετικά ποσά από αυτά που σου έχουν δώσει την ανάλυση τα fans.
1: Υπάρχει η πλατφόρμα αυτή που κάνει κάποιος για να μπει στον εξοδικαστικό συμβασμό, όπως κατεβάζεις τις οφειλές σου.
0: Ναι.
1: Είναι τα χρέη όπως αυτοί έχουν τα χρέη, δεν σου απεικονίζουν το χρέος όσο το αγοράσαν από την τράπεζα. Σου εμφανίζουν το χρέος όπως ήταν
0: όπως
1: η αρχική σύμβαση με τους τόκους που
0: ναι, γιατί σου κάνει καρδιά τους των ανθρώπων αυτό. Γιατί όταν κάνει διαγωνισμό για 30 και το κράτος σου λέει 60, καταλαβαίνετε ότι τρελαίνουν οι άνθρωποι. Σου λέει τι παντεώνουν.
1: Τα νούμερα έχουν φύγει και βέβαια δεν θα βάλει το φαν το.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω να το διευκρινίσετε αυτό και να το καταλάβει η κοινωνία και να μην ανησυχεί. Γιατί πολλοί το βλέπουν και τρελαίνονται πραγματικά. Δηλαδή.
1: Δεν πληρώνονται. Αυξάνεται κάθε χρόνο το ποσό της οφειλής με πάρα πολύ μεγάλο εκτόκιο.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν το πληρώσετε. Τα οποία δηλαδή μπορεί να είναι διπλάσια με το τι χρώσταγε κάποιο πριν από 5-6 χρόνια.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, πληρώνω εγώ τους τόκους. Το κεφάλαιο αυξάνεται ανεξάρτητα αν πληρώνει τους τόκους.
1: Αν πληρώνεις τους τόκους, το κεφάλαιο μένει μετακίνητο.
0: Αν
1: όμως δεν πληρώνεις ή πληρώνεις λιγότερο από τη δόση.
0: Εκεί μόνο.
1: Αν πληρώνεις λιγότερο από τη δόση σου, τότε σου αυξάνεται και το ποσό που έχεις καθυστερήσει με άλλο εκτόκιο.
0: Τώρα για πάμε στο οίκο σας εδώ και τα λοιπά. Θα πάει κάποια στιγμή για εκλογές. Είμαστε έτοιμοι από θέμα εδώ τοπικά.
1: Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία γιατί είχαμε
0: και έχουν υποψήφιους και τα λοιπά. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να είναι υποψήφιοι για να ξέρει και η κοινωνία ποιος θα στηρίξει και αν θα τους στηρίξει.
1: Ενδιαφερόμενοι υπάρχουν, απλά είναι μια διαδικασία την οποία την τρέχει. Εμείς έχουμε κάνει την σχετική συνάντηση εδώ στο νομό μας και με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της Επιτροπής των Ψηφοδελτίων, γιατί η τελική απόφαση ανήκει στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος. Όμως και εδώ η οργάνωση εισηγείται έτσι για κάποια πρόσωπα.
0: Αποφασίζει ο πρόεδρος ή είναι η Επιτροπή.
1: Είναι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων και ο πρόεδρος πολλές φορές θα συμμετέχει και ο πρόεδρος σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Στο ποιοι θα είναι τελικά υποψήφοι. Έχει γίνει όντως μια προεργασία. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, υπάρχουν υποψηφιότητες. Όμως η τελική επιλογή ανήκει στο κόμμα μας, ανήκει στην Επιτροπή των Ψηφοδελτίων και με το όταν είναι έτοιμο δηλαδή το κόμμα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, κυρία Κρήτηκα μου?
1: Κοίταξε, Σάκη, έχει να κάνει λίγο και με το πότε θα γίνουν εκλογές. Από ό,τι φαίνεται, εκλογές θα
0: γίνουν. Λέει το 27 ο Πρωθυπουργός, να το άλλαξε.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Αλλά δεν το πιστεύω.
1: Σίγουρα δηλαδή μέσα στο Οκτώβριο θα ανακοινωθούν, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν και οι τρεις υποψήφοι,
0: ναι.
1: Αλλά πολύ πιθανόν τα 2/3 του ψηφοδελτίου να ανακοινωθούν.
0: Α, είναι τρεις υποψήφοι, έτσι.
1: Είναι τρεις, μονοεδρικές.
0: Θα είστε υποψήφιος εσείς ανάμεσα στους τρεις.
1: Και εγώ σίγουρα θα βοηθήσω την προσπάθεια. Δεν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Όμως έχω πει πολλές φορές και εσύ το ξέρεις ειδικά ότι πρώτα απ' όλα είμαι δικηγόρος. Η πολιτική είναι κάτι το οποίο αγαπώ, μου αρέσει.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αλλά προέγινε
0: όμως. Σα έχει επισκεφθεί, μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι, σα έχει επισκεφθεί και.
1: Θα δούμε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το γνωρίζω και με έχει τιμήσει και στο κομμάτι το πολιτικό αλλά και στο επαγγελματικό μου βίο. Θα το δούμε, Σάκη. Δεν θέλω να κάνω ακόμα κάτι
0: τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε τις. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα έχουμε και τα τρία ονόματα, αλλά νομίζω ότι τα 2/3 του ψηφοδελτίου θα ανακοινωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να πω εδώ, Σάκη, και σαν παρατήρηση, ότι και για κανένα πολιτικό κόμμα στην Κεφαλονιά δεν έχουμε. Πλην του βουλευτή του κ. Καπάτου, δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλον υποψήφιο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει καν μια κινητικότητα εδώ σε επίπεδο νομού.
0: Γνωρίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν τα λέμε. Γιατί δεν θα κάνουμε και διαφήμιση.
1: Το ζήτημα είναι να υπάρχουν πολιτικές οργανώσεις ζωντανές.
0: Ξέρετε κάτι, θέλω εγώ νέους ανθρώπους δημιουργικούς σαν και εσάς, σαν τον Χρήστο, σαν τον κύριο Τουλάτο, σαν τέτοιους ανθρώπους θέλω εγώ.
1: Υπάρχει και νομίζω το Πασόκ είναι, αν θέλεις, και το μοναδικό
0: που έχει πολλούς. Έχει πολλούς. Και την νεολαία σας η οποία είναι πολύ δημιουργική, αλλά και τα στελέχη τα οποία είναι μέσα στην γραμματεία, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τον τρόπο και παλεύουν. Και τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να δούμε, όχι αυτό το κατεστημένο, κύριε Κρητικέ μου, όχι αυτό το κατεστημένο των 30 ετών. Εγώ είμαι ο γνώσης και οι άλλοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχει άλλο κοινωνία και γι' αυτό απέχει. Γι' αυτό απέχουν την πολιτική.
1: Απλά είμαστε μια, εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχει βγάλει μια νέα αξιολογική.
0: Γιατί έχει όμως αυτά τα ποσοστά, πώς το κρίνετε αυτό, τι παίζεται εδώ, κάτι παίζεται εδώ.
1: Κοίταξε, Σάκη, εγώ μπορώ να πω ότι μετά το μνημόνιο, δηλαδή μετά το 10 και μετά την συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία που για μένα μπορεί να έσωσε τη χώρα, το πολιτικό κόμμα αλλίωσε το DNA του πολιτικού μας χώρου και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι μετά το 10-12 το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε, δεν κατάφερε από τότε μέχρι σήμερα όμως, να γίνει πάλι μια κυβερνητική δύναμη. Μπορεί να αλλάξει αυτό.

0: σε αυτό συντέλεσε για μένα πάρα πολύ κυφόβη γεννηματά που έκανε το Πασόκ ξανά ένα συμπαθή κόμμα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το οφείλουμε στη φόβη γεννηματά.
1: Η φόβη γεννηματά, όταν ήρθε εδώ στην Κεφαλονιά, είπε το εξής: μπορεί εγώ να ένωσα το Πασόκ αυτή τη στιγμή και να το έφτασα εκεί που το έφτασα, αλλά και ο κύριος κριτικός έφτασε το Πασόκ ξανά να το ενώσει. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά,
0: κύριε Κεντρικά,
1: δεν ξεχνάω.
0: Και
1: θυμάμαι και την καταγραφή που είχε κάνει για τα θέματα υγείας για το νοσοκομείο μας, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να τα υλοποιήσει.
0: Είχε προσωπικό ενδιαφέρον και για την Κεφαλονιά και για την Ιθάκη. Πάρα πολύ και για την Ιθάκη.
1: Και στην Ιθάκη την αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Το ζήτημα είναι ότι...
1: Τέτοιοι ηγέτες όμως μπορούν να υπάρχουν ξανά. Αυτό είναι η ουσία. Τέτοιους ηγέτες θέλουμε.
0: Και το Πασόκ έχει ανάγκη, γιατί καλές και εκδηλώσεις μνημείς, ξέρεις και 3 Σεπτέμβρη, ωραία, και θα θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου σημαντικό.
1: Δεν πάμε πίσω, πάμε μπροστά τώρα.
0: Κανένα κόμμα δεν εκδηλώνεται για αυτά που έκανε.
1: Έχουμε τα ηλεκτρονικά μέσα τώρα που μέσα σε δευτερόλεπτα μαθαίνεις τι ρόλο παίζει ο κριτικός, αν είναι καλός ή όχι. Όπως υπάρχει ο Γεωργάδης που ρώτησε για τα ποσοστά του και του απάντησε το AI με τέτοιο τρόπο και εκτέθηκε δημόσια. Λοιπόν,
0: δεν
1: είμαι εγώ βλέπεις τώρα. Δεν κοροϊδεύουμε την κοινωνία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Και τα μικρά παιδιά μπαίνουν μέσα στο κομπιούτερ και βλέπουν τα πάντα. Είναι γνώσεις των πραγμάτων. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε την νεολαία να την ξαναφέρουμε πάλι πίσω. Εδώ είναι η ουσία. Την νεολαία την καταφέρατε στο Πασόκ. Θα μπορέσετε να φέρετε και την υπόλοιπη νεολαία να πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει οτιδήποτε, αλλά να ψηφίσει.
0: Γιατί είναι ένα δυναμικό κομμάτι που το χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά είμαστε 70% η Κεφαλονιά σε εποχή. Εδώ είναι το πρόβλημα. Είδαμε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και επικίνδυνο. Όχι μόνο σημαντικό και επικίνδυνο.
0: Ναι, γιατί καθορίζουν την πολιτική μειοψηφίες.
1: Πολλά βλέπουμε. Πάνω στην εξουσία ανθρώπους οι οποίοι
0: βλέπουμε
1: δεν
0: και
1: γίνεται τις αρασκές του το λόγο. Αυτό είναι.
0: Και βλέπουμε, για παράδειγμα, η αποχή ή η συμμετοχή ή οι λάθος πολιτικές. Βλέπουμε και το παράδειγμα της Γερμανίας με μια τεράστια άνοδο της ακροδεξιάς.
1: Θα πήγαινε σε αυτό.
0: Και αυτό είναι επίσης ένα καμπανάκι το...
1: Δεν σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κεντρικέ, που σημαίνει ότι η νεολαία φτάνει σε αυτά τα άκρα γιατί δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς.
0: Που βιώνει μια φτωχοποίηση, βιώνει την ανεργία, βιώνει, δεν έχει διέξοδο, δεν έχει λύση στα προβλήματά της, δεν έχει μέλλον, δεν έχει
1: δύο μέλλον. Φυσικά, όταν έχει τα πτυχία και δεν βρίσκει δουλειά, γιατί είναι το κατεστημένο μέσα,
0: αυτό,
1: το 30
0: απορρίπτει...
1: μέσα.
0: Απορρίπτει πολιτικές ετών και στρέφεται σε ακραίες πολιτικές εκφράσεις όπως είναι η ακροδεξιά. Είναι ανησυχητικό, αλλά πρέπει και η Ευρώπη να αντιληφθεί τις ευθύνες της.
1: Ναι, αλλά είδατε τύπου αρχηγός που εκλέχθηκε, ότι ούτε αλλήμωνος στους μετανάστες. Η Γερμανία θα τους διώξει. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί συζητάμε. Καταλαβαίνετε μετά τι στήριξη θα έχουμε από τη Γερμανία, τι στήριξη θα έχουμε από τη Γερμανία η Ελλάδα, που είναι ευρωπαϊκή χώρα.
0: Μα η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Έχουμε λάθος εικόνα της Γερμανίας. Η Γερμανία βιώνει κρίση, όπως και η Γαλλία βιώνει μεγάλη κρίση. Και εκεί βλέπουμε και κινήματα μαζικά εργατών, έτσι, σοβαρά συνδικάτα.
1: Ακριβώς.
0: Που διαδηλώνουν και γίνεται χαμός.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι και στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα όμως η αντίδραση ακόμα δεν έχει φανεί. Ίσως σε επόμενες εκλογικές διαδικασίες θεωρώ και εγώ ότι θα φανεί και η αντίδραση της κοινωνίας και η ανάγκη της κοινωνίας για μια εναλλακτική πρόταση κυβέρνησης.
1: Κατά τα άλλα, πώς βλέπετε την. Τις κινήσεις γενικά εδώ στην Κεφαλονιά. Ο βουλευτής τον βλέπετε να κάνει κάτι εδώ πέρα στην Κεφαλονιά.
0: Γιατί
1: έχουμε δύο βασικά πράγματα τα οποία θέλω να σας ρωτήσω και που έχουν γίνει και εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Θαλάσσιο πάρκο και χωροταξικό. Είναι η καταστροφή της Κεφαλονιάς. Το ξέρετε πολύ καλά. 27 παραλίες στην Κεφαλονιά με το θαλάσσιο πάρκο. Οι αλλιείς καταστρέφονται. Και το χωροταξικό με τα μικρά οικόπεδα που τα χάνουμε και δεν μπορούμε όχι μόνο να χτίσουμε αλλά θα τα πάρουμε να τα πουλάσουμε ένα αντιπινακίο παγκές.
0: Είναι και η προσπάθειά μας να είναι η επόμενη
1: εκδήλωση. Τι θα κάνει το Πασόκ για αυτά τα δύο.
0: Γιατί δεν θα πρέπει οι πολίτες να
1: χάσουν.
0: Η μικροειδοκτησία να χάσει την αξία της και να μην μπορεί ένας πολίτης να χτίσει.
1: Ναι, αλλά τα ψηφίζουν κύριε Κεντρικέ μου, θα ψηφίσουν προεδρικό διάταγμα τώρα.
0: Το προεδρικό διάταγμα, κοίταξε Σάκη, η κριτική πάνω στο χωροταξικό, γιατί εμείς θέλουμε ως κοινωνία να μην χαθεί η αξία της γης και να μπορεί ο πολίτης να χτίσει την ιδιοκτησία του με τους όρους που μπορούσε να χτίσει και με τους περιορισμούς που μπορούσε να χτίσει στο παρελθόν. Πάνω σε αυτό, επειδή είναι και ένα θέμα που απαιτεί μια εξειδίκευση, είναι και η προσπάθειά μας να γίνει η επόμενη εκδήλωση. Εδώ είναι και το σπόλιο που θα κάνουμε του Πασόκ στο νομό μας. Πάνω στο χωροταξικό και στο περιβάλλον. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία και εκεί θα είναι θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει ο βουλευτής μας ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος και του τομέα περιβάλλοντος του κόμματος, για να δοθεί και μια συγκεκριμένη πρόταση από το ΠΑΣΟΚ και να καταγραφεί το πρόβλημα, αλλά και να δοθεί μια καλύτερη εικόνα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα για το τι θέμα αντιμετωπίζουμε, ειδικά στην επαρχία, με την κατάργηση της εκτός σχεδίου
1: ναι, δόμησης. Ανεξάρτητα όμως αν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, γιατί ξέρετε τι κάνουν τώρα. Εν ώψη εκλογών το έχουν αφήσει σε χαμηλό επίπεδο, να μην υπάρχει αναταραχή. Θα το περάσουν νύχτα όπως γίνεται πάντα, όπως περάσαν το Αιγαίο. Και στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή οι ψαράδες κινδυνεύουν κυριολεκτικά από τους Τούρκους, γιατί βλέπετε τι γίνεται, και δεν τους αφήνουν να ψαρέψουν στα δικά μας ύδατα, γιατί έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και εδώ στο Ιωνίο η κυρία Βασιλείου, που είναι πρόεδρος όλης Ελλάδος, μου λέει ανησυχώ αυτό το νομοσχέδιο που το διάβασε του Αιγαίου. Φανταστείτε το Ιωνίο τι θα γίνει. Γιατί τους επιτρέπει εξόρυξη πετρελαίων, τους επιτρέπει υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες και ιχθυοκαλλιέργειες πλην των άλλων θεμάτων. Άρα τι, ποιος βολεύει. Δηλαδή θα μου κάνει εξόρυξη πετρελαίου, θα μου καταστρέψει την παραλία και δεν θα μπορώ να πάω σε 7 η ώρα να κάνω μπάνιο. Και δεν μιλάει κανένας.
0: Είναι ένα τουριστικό μέρος, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα σακίσω και γι' αυτό πολλές φορές χάνουμε το. Δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε.
1: Τι να πρωτοπρολάβεις είναι. Και για τα μικρά οικόπεδα που λέτε για το θέμα αυτό, θα έρθουν οι τσεφλικάδες, θα πάρουν όλες
0: τις αγορές. Και θα αγοράζουν γη σε πολύ χαμηλή τιμή.
1: Και θα κάνουν μια μεγάλη μονάδα. Αυτοί πώς θα μπορέσουν να κάνουν τη μεγάλη μονάδα, ενώ εγώ δεν θα μπορέσω να χτίσω ένα σπιτάκι, να το έχω δηλαδή έτσι για να μένω.
0: Αυτοί θα κάνουν τη μεγάλη μονάδα όταν απαξιωθεί η αξία της γης και μπορούν να μαζέψουν εύκολα γη. Είναι μελετημένα σάκια, ας μην κουραστούμε.
1: Ναι, και η προστασία του πρασίνου και αυτά τα ξεχνάμε. Τώρα με το θέμα του ένου. Ο φορέας του ένου, βλέπετε τι γίνεται, δεν μπορεί ούτε καν να προστατεύσει τα άλογα και έχουν μείνει.
0: Μεγάλο πρόβλημα αυτό και στην περιοχή.
1: Δεν θα γίνουν αυτό το θέμα.
0: Πάλι στις τελευταίες μέρες.
1: Το Υπουργείο σηκώνει τα χέρια. Λέει δεν είμαι αρμόδιο, όλοι αναρμόδιοι είναι. Ο κ. Κουρέλης λέει δώστε μου εμένα λεφτά και θα το αναλάβω εγώ. Δεν του δίνει λεφτά. Τι κάνουμε από εκεί πέρα.
0: Σωστά, και το θέμα είναι το πρόβλημα είναι ότι πηγαίνοντας κανείς στα. Τον ελιό, τα βλέπεις στον δρόμο,
1: τα άλογα... Τις περιουσίες το καταλαβαίνετε.
0: Μπαίνουν στα κτήματα,
1: υπάρχει και άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί και είναι στο ΚΑΤ, με σπασμένα πόδια.
0: Μας έχει τύχει όλους, νομίζω, οδηγώντας στην περιοχή εκεί να περαστεί μπροστά μας άλογο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατά ζώα, δεν είναι...
1: Όταν θα έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός, αν έρθει ο δικός, θα τα εξαφανίσουν τα άλογα, για να ξέρω.
0: Νομίζω θα έρθει με το αεροπλάνο του,
1: θα μας εξαγγείλει πάει το δρόμο Αργοστόλη-Πόρο, για να ξέρω.
0: Πιθανότερο να θα χαιρετήσει τους τουρίστες και θα τον ξαναδεί.
1: Και τα 60 γεφύρια πότε θα τα χτίσουμε, κύριε Κριτική μου. Θέλει 60 γεφύρια για να γίνει.
0: Νομίζω αυτό θα καταλαβαίνει η τοπική κοινωνία όμως. Τον
1: εθεσμό,
0: γιατί
1: έλα
0: το
1: τώρα.
0: Θέμα του δρόμου αυτού είναι ένα θέμα στο οποίο μας εμπέζει.
1: Ναι, αλλά παρέμβαση μέσα στα χωριά δεν γίνεται. Και από τη στιγμή που δεν γίνεται παρέμβαση στα χωριά, ο κίνδυνος παραμένει. Στα Αργένια βλέπετε το σπίτι που είναι μέσα στο δρόμο και κάνουμε αριστερά για να περάσουμε. Η αυλή του σπιτιού είναι μέσα στο δρόμο. Ένα κομμάτι το οποίο μπορούσε να βελτιωθεί και είναι άκρως επικίνδυνο και δεν το έχουμε διορθώσει τόσα χρόνια και θα φτιάξουμε τα κτέλια γεφύρια. Έλα τώρα γιατί εντάξει μην μας υποτιμούν και μην μας φέρνουν καθρεφτάκια τώρα να τους εκλεγούν. Γιατί δεν είμαστε ηθαγενείς, τελείωσε να είμαστε ηθαγενείς και να μας κοροϊδεύουν. Γιατί ούτε διορισμούς μπορούν να κάνουν, ούτε να τους βάλουν στο δημόσιο γιατί κάνει άρση μονιμότητας τώρα και να τους διώξει όλους. Ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ούτε εκπαιδευτικούς έχουμε, ξεκινάει το σχολείο και δεν έχουμε εκπληρωθεί
1: θέση των εκπαιδευτικών. Συγχώνευση σχολείων, μου είπε ο κ. Μελισσάς ότι δεν θα γίνει συγχώνευση φέτος, το ελπίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, μου είπε το 2020, θα είναι, το 30, θα είναι 40% λιγότερα παιδιά, που σημαίνει ότι θα κλείσει το σχολείο. 40% το Ιωνίου Πανεπιστημίου με λιγότερα παιδιά σημαίνει ότι κλείνει το Πανεπιστημίου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα λόγω υπογεννητικότητας.
0: Και πέρα από το είναι λιγότερα τα παιδιά κάθε χρονιά που γράφονται στην πρώτη δημοτικού, αλλά είναι και λιγότερα τα παιδιά που σπουδάζουν, είναι και λιγότερα τα παιδιά που οι οικογένειές τους μπορούν να στείλουν σε μια άλλη πόλη να σπουδάσουν. Έχουμε την ίδια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να προωθήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ο κύριος Λαζαράτος, ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, συμπατριώτης μας, με μια αίτηση ακύρωσης, ακύρωσε άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ένας νομικός εξαιρετικός. Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει κανένα πολιτικό κόμμα, το έκανε ένας καθηγητής νομικής, ο κ. Λαζαράτος, ο Πάνος. Τον είχα καθηγητή.
1: Μάλιστα.
0: Με μία αίτηση ακύρωσης ΑΕΚΗ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Με τμήμα νομικής και άλλα τμήματα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: αυτά. Ένας φωτεινός νομικός, έτσι ο άνθρωπος αυτός, καθηγητής στη Νομική Σχολή Αθηνών. Αυτά λοιπόν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φυτρώνουν σαν μανιτάρια, χωρίς αίθουσες, χωρίς υπηρεσιακό προσωπικό, χωρίς
1: βιβλιοθήκες,
0: χωρίς άκυ πρόγραμμα σπουδών, έτσι. Αυτά προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Και αυτό το πτυχίο που θα δίνουν θα είναι νόμιμο. Εδώ είναι η ουσία. Ή θα πρέπει να εξεταστούν πάλι.
0: Αυτό το πτυχίο μπορεί να αναγνωρίζεται μετά από επαγγελματικούς συλλόγους που θα αναγκαστούν να συμβιβαστούν στην νομοθεσία την κυβερνητική που θα τα αναγνωρίζουν σε ισότιμα και πήγαινε σάκι σε έναν δικηγόρο από αυτά τα ιδιωτικά κολέγια, σε έναν γιατρό από αυτά τα ιδιωτικά κολέγια να κάνει το χειρουργείο σου. Θα ρισκάρουμε τη ζωή μας μετά όλοι.
1: Παναγία μου,
0: αυτά όμως, αυτά
1: με τα τώρα και ένα άλλο που έρθει τώρα από το σωματείο των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς, 9.000 μόνιμες θέσεις κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Φανταστείτε δηλαδή, ούτε οι παιδικοί σταθμοί θα έχουν προσωπικό. 9.000 θέσεις. Δηλαδή, δεν αφήνει ένα
0: παιδί. Σκέψου, Σάκη, γιατί λες σε κάθε φορά σε εκπομπή για την υπογεννητικότητα, ένα νέο ζευγάρι που δεν μπορεί να πάει το παιδί του στο δημοτικό παιδικό σταθμό, γιατί δεν υπάρχουν οι θέσεις, δεν υπάρχουν τα κριτήρια κτλ. Και πρέπει να πληρώνει, γιατί ήμουν στην Αθήνα πρόσφατα, 7-8 εκατοστάρικα το μήνα σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Πόσοι μπορούν, Σάκη, και μιλάμε μετά γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά.
1: Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, τη γιατρό, την παιδίατρο που της βάζανε να φύγει εντέλεστε, όχι να τη ρωτήσουν αν μπορεί, εντέλεστε, και να αφήσει τα δύο της παιδιά και την οικογένειά της εδώ και να πάει και στη Ζάχυδο να πληρώνει. Για θα πήρανε και στις άκητο. Δεν την είσαι
0: βρίσκανε σπίτι. Δηλαδή για μια νέα οικογένεια να μπορεί να μεγαλώσει παιδιά και ειδικά στα πρώτα χρόνια των παιδιών.
1: Τίποτε.
0: Με τίποτε. Δεν υπάρχει.
1: Όμως, αν τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, από εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Γιατί θα είμαστε η εποχή των γερόντων. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Η χώρα την έζησε στον αέρα, το ασφαλιστικό την έζησε στον αέρα. Η νέα γενιά φεύγει στο εξωτερικό, δεν ξαναγυρίζει.
1: Θα είναι και θέμα δημογραφικό μετά. Θα είναι και θέμα θρησκείας, θα είναι θέμα πολλών θεμάτων.
0: Εντάξει, η Ελλάδα
1: όταν μειώνεται η Ελλάδα, έτσι. Α, μπράβο. Γιατί κάποιοι θέλουν να περάσουν τον μουσουλμανισμό. Ο κ. Ερντογάν αυτό προσπαθεί να περάσει. Και μην το ξεχνάμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το θέμα της θρησκείας και πολλά άλλα θέματα. Δημογραφικά κτλ. Βλέπω ότι θέλει τη Θράκη ότι είναι δικά του. Είπε για το φράχτη ότι έχουμε καταπατήσει λέει δικά τους χώρους, δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Κίνητρα στους ανθρώπους να μπορέσουν να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν δόθηκαν κίνητρα ούτε και στην
1: Ελλάδα. Πράγμα που δεν έγινε. Πράγμα που δεν έγινε και σε αυτές τις εξαγγελίες. Πότε μιλάει ο κ. Σαββαρουλάκης, κύριε Κρητική, θα πάτε στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν νομίζω ότι δεν θα καταφέρω να πάω γιατί έχω υποχρεώσει στην επαγγελματική
1: σχέση
0: να μεταβώ. Είναι το Σάββατο το βράδυ.
1: Το Σάββατο το βράδυ.
0: Θα μεταδοθεί φαντάζομαι από τα κανάλια γιατί είναι κεντρική ως αρχηγός αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης που μεταβαίνει.
0: Και νομίζω ότι
1: θα προωθούν τα κανάλια προωθούν τον κύριο Τσίπρα. Και
0: δεν μπορώ να καταλάβω
1: πού βρίσκουν τόσα λεφτά, ας πούμε, ο κύριο Τσίπρα.
0: Θα πει το πρόγραμμα του Πασόκου Ανδρουλάκη, θα πει και το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών κυβερνησιμότητας, αν υπάρχει κυβέρνηση Πασόκ. Νομίζω θα έχει αρκετά ενδιαφέρον για οι δηλώσεις του και η συνέντευξη τύπου που είναι την επόμενη μέρα την Κυριακή και νομίζω ότι θα δώσει και το προεκλογικό τόνο πλέον καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Βλέπετε να γίνει σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που ακούγεται και αυτό.
0: Σάκη, είναι ένα απόφαση του
1: συνεδρίου μας ότι δεν
0: υπάρχει απόφαση συνεδρίου που λέει καμία συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Εάν το ίδιο μας το κόμμα δεν σεβαστεί την απόφαση του συνεδρίου,
1: θα παραμείνετε αντιπολίτευση, δηλαδή δεν θα κάνετε κάποια συνεργασία.
0: Όχι, δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία, είναι ξεκάθαρο το.
1: Με οποιοδήποτε άλλο κόμμα δηλαδή μπορεί να συνεργαστείτε.
0: Με οποιοδήποτε κόμμα έχει ένα πρόγραμμα προοδευτικό και στο οποίο μπορούμε να έχουμε συγκλήσεις, εγώ θεωρώ ναι.
1: Και μπορούμε να σώσει την Ελλάδα, το βασικότερο.
0: Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Έτσι. Αλλά με τη Νέα Δημοκρατία και για μένα με τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τη χώρα, κάθε συνεργασία και αν γίνει τέτοια συνεργασία, προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι του Πασόκ θα φύγει από το Πασόκ. Έτσι,
1: ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι χορηγοί βγάζουν τους αρχηγούς, έτσι.
0: Αν θέλει να κάνει το
1: Πασόκ.
0: Είπαμε, Σάκη, το ξανά κάνει το Πασόκ αυτό και στο μέλλον. Πολλοί τότε δεν αντέχουμε μια τέτοια
1: συγκέντρωση και
0: θα αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε από το κόμμα μας.
1: Έχετε πολύ δίκιο. αυτή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σας ανησυχεί που ξαναεπανέρχονται πάλι.
0: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι με τα δυσκολία δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Το στελεχειακό του δυναμικό το έχει αλώσει ο Τσίπρας.
1: Θα πάνε στο Τσίπρα δηλαδή, δεν θα πάνε κάπου αλλού.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ και στελεχειακά μιλάω, Σάκη, παρότι η Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει για μένα ένα σοβαρό πολιτικό πρόσωπο. Όπως και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από την αριστερά, επίσης είναι ένα πρόσωπο το οποίο υπολείπτω με πολιτικά. Σοβαρό πρόσωπο και αυτός, όμως η δυναμική των κομμάτων αυτών είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή και δεν ξέρω μετά, αν πάμε και σε δεύτερες εκλογές, αν θα ξανακατεύουν ως πολιτικοί σχηματισμοί.
1: Κύριε Καθηγητή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να δώσετε ένα μήνυμα
0: που θα τα ξαναπούμε. Είχαμε έτσι αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Καλή δύναμη να ευχηθώ στους ακροατές μας, στους γονείς έτσι για το ξεκίνημα της κοινωνίας.
1: Καλό ξεκίνημα.
0: Και σε όλη την τοπική κοινωνία.
1: Και απομονή και αντοχή. Θα αντέξουμε που θα πάει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Η εφημερίδα Τα Νέα, ποιοι κερδίζουν πριν γκρινιάζουν. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους 112 για απάτες. Η εφημερίδα Απογευματινή, επιχείρηση ένα Λαμέιν με τα 4 καυτά ζητήματα. Η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Ο Ριζοσπάστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων για μεγαλειώδες συνελλαγητήρια στη νέα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο ελεύθερος τύπος, πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΞ στα 18 έτη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Το μανιφέστο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Έχουμε το εσπρέσο, διαζύγιο εξπρές για τον Έλληνα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, πακέτο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ με πολλαπλούς αποδέχτες. Έχουμε τα κόντρα, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Η εφημερίδα Λόγος, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις. Η εφημερίδα Εστία, απειλές Καλλιν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day λέει ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Ο κόκκινος πρωταθλητής, Ρωμάν και νέο φορ. Η εφημερίδα Φως, ορκίστηκε επιστροφή. Η αθλητική ώρα εμπρός αετέμου. Το Live Sport, ώρα να λάψει και τα αστέρια. Το Metro Sport, μήνυμα εστάλει. Πάμε στην αυτοεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. Το Voice, να γιατί κάει και η Ελλάδα φέτος. Και το Δημοπρασιών, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί.

Και πάμε στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος με πρωτοσέλιδο Ήχι Άγιο. Ο παπάς που βρέθηκε κάτω από το τρένο είναι καλά στην υγεία του. Ο Κωνσταντάτος ρωτάει, ο Κωνσταντάτος απαντάει. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και της τοπικής εφημερίδας ημερήσιος. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Και όσες συνεντεύξεις δεν προλαβαίνετε, πάτε κατά όνομα και ημερομηνία και την ακούτε. Με πλήρη ανάλυση.

0: Πάμε τώρα ένα ταξιδάκι στο Λιξούρι και θα μιλήσουμε με τον κύριο Ματζουρά τον Δημήτρη, επικεφαλής Λαϊκής Σπύρωσης στο Δήμο Λιξουρίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Βοζό, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έμαθα ότι είσαστε στο ράφτη για να ετοιμάσετε το φράκο σας για να υποδεχτείτε την Υπουργό Παιδείας.
1: Δεν γνωρίζω αν θα έρθει η Υπουργός Παιδείας, αλλά αν έρθει ευχαρίστως να την υποδεχτούν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μάλιστα. Θα της πείτε τα προβλήματα
1: μας. Καλωσορίζοντάς την και καταθέτοντας σε αυτήν τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, αλλά και οι υποδομές αναδήμου της εκπαίδευσης. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι, αν λάβει υπόψη του κάποιος ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λείπουν 5 ολόκληρα σχολεία, 5 ολόκληρα εννοώ 5 ολόκληρες εγκαταστάσεις σχολείων, ναι. Σχολικά συγκροτήματα να το πω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πάμε στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Αργοστολίου, το οποίο είναι στα κοντέινερ ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Αναφέρομαι στο γυμνάσιο Λύκειο Πάστρας, το οποίο επίσης είναι στα κοντέινερ και έχει συνολικά προάβλιο ένα γήπεδο βόλεϊ.
0: Για τα Πάστρα, συγγνώμη για την διακοπή, μου είπε ο κ. Μελίσσας ότι παραμένει ως έχει. Γιατί είναι εντάξει, έχει βελτιωθεί, έχουν γίνει κάποιες εργασίες και παραμένει ως έχει. Παραδέχεται μόνο ότι τα δύο σχολεία στο Αργοστόλι που βρίσκονται σε λιώμενα και το τρίτο που φυσικά πιστεύει ότι θα γίνει το Θηλαίον και θα πάνε εκεί τα παιδιά. Του είπα ότι υπάρχουν αντιρρήσεις για το θέμα του σχολείου του Θηλαίου, μα μου λέει ότι γίνεται ξανά από την αρχή και να συγκροτείτε και θα είναι ασφαλές. Τώρα εσείς θα μας πείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έφυγαν από εκεί οι μαθητές, αυτή τη λύση. Είναι γεγονός ότι καθυστερούν να φτιάξουν οποιαδήποτε υποδομή για να βολέψουν, να ρίξουν μέσα στα μπουντρούμια ξανά, γιατί σκεφτείτε ότι αυτό το σχολείο είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε ένα δημοτικό, δίπλα επίσης στον ίδιο δρόμο που υπάρχει και ένα άλλο δημοτικό. Σκεφτείτε τι γίνεται όταν κατέβαιναν οι μαθητές παλιά και έφευγαν από το σχολείο και ερχόντουσαν από το σχολείο, και σκεφτείτε ένα σχολείο που δεν έχει προάβλιο. Γιατί το προάβλιο που έχει είναι ελάχιστο. Πάνε να μας γυρίσουν σε εποχές του 60, του 50 και βάλε. Αυτό λοιπόν δείχνει πραγματικά ότι το αφήγημα της κυβέρνησης όσον αφορά τόσο τις υποδομές αλλά όσο και τις άλλες παραμέτρους είναι όχι απλά κύβριλο, όχι απλά ψεύτικο, αλλά προσπαθεί να ρίξει και στάχτη στα μάτια, δηλαδή να μας βγάλει στραβούς και κουφούς. Το γεγονός, κύριε Βούτο, ότι λέει η κυβέρνηση και ο Υπουργός ότι όλοι είναι στη θέση τους στις 11 Σεπτέμβρη θα είναι όλοι στη θέση τους, καθηγητές, μαθητές, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Αφού την ίδια ώρα που το λέει αυτό προσλαμβάνει 35.000 αναπληρωτές, που σημαίνει ότι αυτοί οι αναπληρωτές αναπληρώνουν τον εαυτό τους, δηλαδή είναι συμβασιούχοι, που σημαίνει ότι λείπουν 35.000 μόνιμοι καθηγητές. Λείπουν βιβλία, λείπουν υποδομές, λείπουν βασικά πράγματα σήμερα, αλλά το βασικό που είναι η εκπαιδευτική, και προσπαθεί να τους καλύψει με αναπληρωτές σε διάφορες φάσεις, διορισμένους σε διάφορες φάσεις. Φτάσαμε πέρυσι την πέμπτη φάση να έχουμε διορισμούς εκπαιδευτικών το Φλεβάρι μήνα σε γραπτός πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή που δεν προλάβαινε να κάνει ο καθηγητής ούτε 3 με 4 μαθήματα σε γραπτός εξεταζόμενο μάθημα πανελληνίων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και 6.000 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς θα λείπουν λόγω ενός νομοσχεδίου που πέρασε τώρα και δεν μπορούν να μπουν μέσα οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα ήρθε η έκτακτη είδηση, 6.000 προσωπικό από παιδικούς σταθμούς θα είναι χωρίς προσωπικό. Φανταστείτε δηλαδή και τα μικρά παιδιά που θα πρέπει να πάνε στους παιδικούς σταθμούς θα έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα τα νηπιαγωγεία, έχουν πρόβλημα τα σχολεία, όπως μου λέτε, τα γυμνάσια. Τι θα γίνει με τα παιδιά δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι αυτές τις μέρες έκοψε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εντολή του Υπουργείου Παιδείας φυσικά, μάλλον με την υπογραφή της κυρίας Ζαχαράκη, να έρθει εδώ να τα πούμε, έκοψε 2 τμήματα στο ΕΠΑΛ. έκοψε το τμήμα, δηλαδή έκοψε την καρδιά του ΕΠΑΛ, τις ειδικότητες του, έκοψε δηλαδή το επάλαβο στο λίγο εννοώ, την ειδικότητα πληροφορικής και την ειδικότητα οικονομίας.
0: Για ποιο λόγο το ΕΠΑΛ τα έκοψε, για ποιο λόγο.
1: Το ΕΠΑΛ, θα σας πω, το ΕΠΑΛ έχει τρεις ειδικότητες στο εργοστολείο. Υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Όταν κόβεις λοιπόν τις δύο ειδικότητες, τι μήνυμα στέρνεις.
0: Πληροφορική και ποια άλλη έκοψε, πληροφορική.
1: Πληροφορική και οικονομία.
0: Πολύ ωραία.
1: Μιλάμε για την τρίτη λυκείου κατευθύνσεις αυτές.
0: Δηλαδή άφησε μία ειδικότητα μόνο στο ΕΠΑΛ εργοστολείο.
1: Ναι, άφησε, όχι, έχει κι άλλη μία του τουρισμού που σπρώχνει τα παιδιά της πληροφορικής και της οικονομίας να πάνε στον τουρισμού.
0: Ναι, να γίνει σερβιτόρο δηλαδή, ε. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι,
1: και φυσικά έχει και της υγείας. Αλλά λέω τώρα ότι αυτό το μήνυμα, γιατί λέει ήταν δύο μαθητές σε κάθε ειδικότητα. Δύο ήθελαν να πάνε. Τι σημαίνει ότι επειδή είναι δύο δεν πρέπει να τους στείλεις την ειδικότητά τους. Αυτό το μήνυμα που στέρνει δηλαδή η κυβέρνηση, η υπουργός είναι ότι του χρόνου μην επιλέξετε αυτό το σχολείο ας πούμε γιατί μπορεί και να μην έχει τις ειδικότητες. Άμα ήθελαν τα παιδιά να πάνε στο ΓΕΛ θα πήγαιναν στο ΓΕΛ. Ήρθα όμως το ΕΠΑΛ γιατί ήθελαν να τελειώσουν αυτές τις ειδικότητες. Ή ας πούμε μεθοδεύει να κάνει πειραματικό το ένα λύκειο από τα δύο στο Φαραώ ας πούμε που σημαίνει ειδικά μαθήματα, ειδικό προσωπικό, δηλαδή ένα ειδικό σχολείο μέσα σε ένα μικρό τόπο ας πούμε που θα σπουδάζουν οι high class, να το πούμε έτσι, τάξη των μαθητών ας πούμε και οι άλλοι θα πηγαίνουν στο άλλο λύκειο ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Λέτε εσείς και αυτό φυσικά, για να πάμε και στο Πανεπιστήμιο. Αυτό που μου είπε ο Πρίτανης στη συνέντευξη που το πήρα αυτές τις μέρες ότι το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές που σημαίνει ότι θα κλείσει το Πανεπιστήμιο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα που πάμε και που καταντάμε. Δεν τα βλέπουν αυτά. Δεν τα βλέπουν. Ότι υπάρχει παγιωτικότητα, υπάρχει πρόβλημα και τι θα γίνει με τα παιδιά. Και τους κόβουν ειδικότητες. Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Τα βλέπουνε, δεν είναι με την έννοια που λέει μπορεί να φαντάζει το καθένας κακή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει. Απλά εφαρμόζουν μια άτεγκτη πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει στόχο να μειώσει το κόστος στην εκπαίδευση, να βάλει τους χορηγούς επιχειρήσεις και την κατεύθυνση πρέπει να εντείνει ουσιαστικά να εντατικοποιήσει μάλλον τη ζωή του εκπαιδευτικού και φυσικά να ξεπουλήσει, να στρέψει ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Να πάνε στα ιδιωτικά.
0: Ναι, όποιος δεν έχει να πάει το παιδί του στα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα το αφήσει αμόρφωτο, θα γίνει σερβιτόρος δηλαδή, αυτό θέλουν, ναι. Για να καταλάβει.
1: Κοιτάξτε.
0: Και μετά το μείον ενεργείας τα υπόλοιπες μήνες. Και 1,5 εκατομμύριο έχουν φύγει από την επαρχία και από τα νησιά στην Αθήνα γιατί δεν αντέχουν να ζήσουν εδώ πέρα. Τι λέμε τώρα κύριε Μαντζουράδη, δεν τα βλέπουν αυτά. Και καταρχάς θα σας αφήσουν να μιλήσετε στην Υπουργό να πείτε τα προβλήματα. Γιατί πρέπει να γίνει μια σύσκεψη, όχι στον δρόμο. Βρήκαμε και είπαμε 5 πράγματα. Μέσα στο Δημαρχείο πρέπει να την καλέσουν και να γίνει μια σύσκεψη. Να τεθούν τα προβλήματα της παλικής και όχι μόνο. Από τους καθήλων αρμόδιους. Θα γίνει αυτό. Γιατί παίρνω και τον Δήμαρχο, αλλά δεν το σηκώνει να το ρωτήσω τι μέλη γενέστε με όλο αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επίσημη πρόσκληση να παραστούμε εκεί και σαν ΕΛΜΕ και σαν Λαϊκή Συσπήρωση. Υπουργός.
0: Ναι, και πού θα μιλήσετε να πείτε αυτά τα προβλήματα.
1: Εκεί, στη διάρκεια του αγιασμού.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Εντάξει.
0: Το πολύ που είναι να συμπεράσουν τον λόγο.
1: Κοίταξε, αγαπητέ μου κύριε Βούτο, δεν είναι και
0: δεν είναι πρώτη φορά. Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα καθίσουμε τώρα να...
0: Θα μας πει για την Ιακωβάτη βιβλιοθήκη τι θα κάνει.
1: Είναι
0: θα μας πει για τα σχολεία που λέτε.
1: Είναι. Να γίνει μια τέτοια συνάντηση.
0: Δεν πρέπει να γίνει μια συνάντηση στο Δημαρχείο. Να βάλουμε κάτω τα θέματα, γιατί όταν είχε έρθει ο κ. Πρωθυπουργός εκεί, μια γυναίκα στην παραλία τον έπιασε και του λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε την Ιακωβάτη βιβλιοθήκη, η οποία καταστρέφεται. Θα κάνετε κάτι?» Που μπορούσε να του πει ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τη σύνταξή μου, αλλά του είπε για την Ιακωβάτη. Γιατί πονάει αυτή η γυναίκα στο Λιξούρι και βλέπει ότι χάνεται ο πολιτισμός και όλα αυτά που έχετε μεγάλη αξία θέματα. Είδαμε τώρα πάνω τον Εύδοξο που τον κλείσανε. Δηλαδή τι θα αφήσουνε τίποτα.
1: υπάρχει διακύβευμα σε αυτή την πολιτική, το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Τα μεγάλα συμφέροντα, οι όμιλοι...
0: Ναι, οι χορηγοί δεν είναι τα μεγάλα συμφέροντα, είναι οι χορηγοί τους.
1: Τα πτωχάλα εκαστρώματα βγαίνουν τσαλαπατημένα, με ελάχιστες αυξήσεις για τα μάτια του κόσμου. Σκεφτείτε ότι όταν μιλάνε τώρα για 400 ευρώ στα επόμενα Χριστούγεννα, ενώ υπάρχει το αίτημα για 13ο-14ο μισθό, και αυτό δεν...
0: Δεν πρόκειται να το δώσει, το είπε.
1: Ναι, τα ίδια λέει και ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, για 400 ευρώ.
0: Ναι, αλλά το να δώσουν είναι δεύτερο όμως αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι η ουσία. Ποιον αυτό που μας επέρε τις συντάξεις και μας έφαγε, αυτό που πούλησε την Ελλάδα και τη Μακεδονία, και τον έχουν όπα-όπα. Άρα τα συμφέροντα τον προωθούν. Εγώ τον προωθώ, για να ξέρουμε δηλαδή. Και τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει για τα φάνς και τα υπόλοιπα. Δεν το ρώτησε κανένας εκεί μέσα από τους δημοσιογράφους, γιατί δεν κουτάει να ρωτήσει κανένας. Να δει την κοινωνία που είναι όλοι χρεωμένοι, αυτό συζήτηκα με τον κύριο Κρητικό προηγουμένως, να ενταχθούν οι υπόλοιποι, το 1,5-2 εκατομμύρια που είναι στο νόμο Κατσέλη, μήπως και γλιτώσουν. Δεν είπαν τέτοια πράγματα, είπε πως θα μας δώσει τον κουμπαρά. Ποιο κουμπαρά? Έχει κανείς να βάλει στα παιδιά του κουμπαρά από τη στιγμή που στις 15 του μήνα τα λεφτά έχουν τελειώσει? Τι λέμε τώρα, κύριε Πατουράτε, ποιος κοροϊδεύει λοιπόν επιτέλους αυτόν τον τόπο? Έρχονται να κάνουν φιέστες. Φιέστες για ένα μουσικό σχολείο. Σιγά το πράγμα. Και όλα τα άλλα να μην είναι λυμένα.
1: Το μουσικό σχολείο, κύριε Βούτο, έχει 15 περίπου χρόνια τώρα αγώνες. Έτσι, έχει φτιαχτεί στα χαρτιά και είναι διεκδίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, και πρέπει να κάνουμε φιέστες, δηλαδή, για να το χειρώσουμε.
1: Ακριβώς. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υπολογή.
0: Αν δεν δίνετε την Παλιάνια σχολείο, θα υπήρχε αίθουσα για το μουσικό σχολείο? Γιατί κορδευόμαστε δηλαδή?
1: Χρειάζεται λοιπόν στήριξη, πολύπλευρη στήριξη, στις μεταφορές, στη διαμονή των μαθητών.
0: Ζητάνε χορηγούς για να δώσουν όργανα, ζητάνε χορηγούς. Γιατί δεν χορηγεί το κράτος τα όργανα?
1: Είναι όπως ακριβώς εκείνα εκεί που κάνουν στην υγεία, που όλοι περιμένουν τους χορηγούς, τους εφοπλιστές να χορηγήσουν κανένα αξιονικό τομογράφο για να μπορέσει να λειτουργήσει, ας πούμε, το σύστημα.
0: Μια και είπατε για την υγεία, βγάλατε ανακοίνωση για το θέμα της υγείας και μάθατε και το πρόσφατο εντέλεστε να πάρουν την παιδίατρο στη Ζάκηθο. Δηλαδή, τι πάνε να κάνουν, να το διαλύσουν και αυτό το νοσοκομείο με αυτούς τους ήρωες γιατρούς που έχουμε? Για να καταλάβω δηλαδή. Ή θα έρθουν να κάνουν εγγένειο Μητσοτάκης μαζί με τον Γεωργιάδη ότι μας φτιάξαν το νοσοκομείο, το άδειο νοσοκομείο, χωρίς γιατρούς και χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, και να κάνουν εντέλεστη, όταν αυτή τη στιγμή οι παιδίατροι εξετάσανε τον Αύγουστο 1500 παιδιά και η Ζάκηθο μόνο 12. Και θέλουν να στείλουν την παιδίατρο εκεί με οικογένεια, με παιδιά, με όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι η ανακοίνωση τα λέει όλα, κύριε Βούτο.
0: Το ξέρω, κύριε Μαντζούρα, το ξέρω, αλλά τι να πρωτοπούμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, τι να πρωτομαζέψουμε επιτέλους? Δηλαδή, τι μας θεωρούν οι πρόβατα, ή μας δίνουν καθρεφτάκια και νομίζουν ότι πιστεύουμε αυτά τα καθρεφτάκια ότι μας σώσανε? Και βγάζουν και δελτία τύπου ότι όλα καλά και ότι εμείς είμαστε οι σκοφάντες που τα λέμε. Μα αυτή είναι καθημερινότητα, δεν μπορούν να την καταλάβουν ή δεν τη ζούνε? Γιατί έχουν καλούς μισθούς και δεν καταλαβαίνουν το φτωχό άνθρωπο που δεν τα βγάζει πέρα. Για να ξέρω.
1: Λέω ότι τη ξέρουν και τη ζούνε, αλλά είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης.
1: Έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πώς θα βγατήσουν τα κέρδη των πολυεθνικών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το βασικό. Πώς θα καλύψουν το 5% του ΑΕΠ για τις πολεμικές δαπάνες, δηλαδή τα τεράστια και τριώδη, να τα πούμε έτσι.
0: Τώρα κάνει υπερώσει ο κ. Ανδρουλάκης η ασπίδα, εάν έχουμε πρόσβαση. Με την περιβόητη ασπίδα, τα 3 δισεκατομμύρια που δώσαμε, θα έχουμε, λέει, πρόσβαση στην ασπίδα, ρωτάει. Άρα τι συμβαίνει εδώ πέρα, για να καταλάβουμε? Και 4 δις για εξοπλισμούς.
1: Αυτοί οι σχεδιασμοί και οι εξοπλισμοί δεν γίνονται για την άμυνα της χώρας, γίνονται για τις αμυντικές
0: γιατί βάζουν τον Ερντογάν πως θα μας κάνει πόλεμο για να αγοράσουμε όπλα. Γι' αυτό ξεκάθαρα.
1: Για τις αμυντικές, για τις στρατηγικές, μάλλον, πως το λένε, σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το βασικό.
0: Δεν βλέπουν ότι η Γερμανία την καταντήσανε.
1: Η Σαουδική Αραβία, η Patriot, κύριε Βούτο, δεν υποστηρίζουν κανένα ελληνικό συμφέρον.
0: Ναι,
1: στη Βουλγαρία η Patriot δεν υποστηρίζουν κανένα ελληνικό συμφέρον. Νατοϊκά συμφέροντα υποστηρίζουν, συμφέροντα πολυεθνικών, συμφέροντα των πετρελαιάδων, συμφέροντα αυτών που θέλουν να λιμένονται ουσιαστικά την ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και από τον πόλεμο που εμπλέκεται σήμερα η χώρα μας και στις δύο, περιοχές εμπλέκεται άμεσα και βλέπει πώς πληρώνει αυτό τον πόλεμο με 2,5 περίπου ευρώ πλέον ανεβαίνει το πετρέλαιο, ας πούμε. Μιλάμε για 2,50 σήμερα, ας πούμε, στο Λιξούρι το πετρέλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει στέρεα συμπεράσματα για αυτή την πολιτική που ακολουθείται, η οποία είναι διαχρονική από όλες τις κυβερνήσεις και έχει στρατηγική. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να ανατραπεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχει εποχή, κύριε Μαντζουλάτε. Υπάρχει εποχή. 70% είχε η Κεφαλονιά στις εκλογές. Η Ευρώπη είναι πρώτη σε εποχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Η εποχή, κύριε Βούτο, δεν λέει τίποτα. Ίσα-ίσα ευνοεί. Τους πρώτους ευνοεί, δηλαδή αυτούς που είναι καβάλα, αυτούς που κάνουν κουμάντο, αυτούς που διαχειρίζονται τα πράγματα σήμερα.
0: Αλλά τους συμφέρει αυτό. Αλλά τους συμφέρει, αυτό λέμε. Αλλά τους συμφέρει να υπάρχει από εκεί. Η Γερμανία με την ακροδεξιά δεν σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή? Είδατε που έχει φτάσει η κοινωνία? Οι νέοι άνθρωποι να ψηφίζουν την ακροδεξιά.
1: Το σύστημα όταν κινδυνεύει, ανασύρει την ακροδεξιά, τους φασίστες. Και
0: πώς θα μαζέψουμε την νεολαία μας να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Μαντζουράτη, όταν αυτή τη στιγμή τους πασάρουν στην τηλεόραση ότι ο Τσίπρας είναι ο σωτήρας και ο Μητσοτάκης τώρα, εκεί που έλεγε Μητσοτάκης η χάος, είπε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν είμαστε και αναντικατάστατοι, γιατί βλέπει τι του έρχεται, το βλέπει, αλλά δεν το πιστεύει. Καταλάβατε, δεν είναι έναν αντικατάστατη. Έτσι είπε. Δεν είπε ότι η Μητσοτάκη είναι χάος. Το έκοψε αυτό. Αλλά προωθεί τον Τσίπρα. Δεν προωθεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί είπε Ανδρουλάκης και Δούκας. Δηλαδή τι είπα να πει, δύο ηγέτες έχει ο Πασόκ αυτή τη στιγμή.
1: Αυτές όμως οι εκδοχές, κύριε Βούτο, είναι χιλιοπεγμένες. Και είναι δοκιμασμένες. Είναι με το σύστημα, γιατί το σύστημα δεν παίζεται, το ταγκό δεν χορεύεται με έναν.
0: Καλά, λογικό είναι το αυτό. Εντάξει,
1: το ξέρουν
0: όταν
1: όλοι,
0: το Πασόλια βγάζουν, λογικό είναι.
1: Και αν βγάζουν τα μαχαίρια τους τώρα στη Βουλή και ξυπολογούν και λένε
0: ξέρω
1: διάφορα,
0: πολύ καλά από Βουλή,
1: είναι πραγματικά για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να εγκλωβίσουν απλό κόσμο, εργατικό λαϊκό κόσμο, ο οποίος προσπαθεί κάπου να κουμπίσει για να δει μια άσπρη μέρα.
0: Έχω πάει πολλές φορές στην Βουλή μέσα και έχω δει την αγάπη που έχουν όλοι μεταξύ τους. Μην φοβάστε και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Περνάνε καλά εκεί μέσα, κύριε Μαντζουράτη. Μην φοβάστε και δεν σκοτώνονται. Όλα αυτά είναι παιχνίδια και θεατρική παράσταση. Τότε ο
1: Γιακομάτος
0: που ήταν με το θέμα που ήταν με το χρηματιστήριο και με όλα αυτά, τα βάζε εκεί μέσα που έτυχε να είμαι μέσα μία μέρα, με αυτόν εκεί που πέναγε να πάμε και να κάνουμε μετοχές και να παίξουμε χρηματιστήριο. Και του λέγε, δεν μου είπες να παίξω εκείνη την εταιρεία. Φανταστείτε δηλαδή τι σοκέρες είχαμε.
1: Είναι στρατηγικές οι συμφωνίες τους, κύριε Βούτο.
0: Λοιπόν, τι λέμε τώρα. 500 εκατομμύρια που χρωστάνε τα κόμματα, ποιος θα τα πληρώσει? Τους πειράζει κανένα φάση να τους πει ελάτε εδώ γιατί θα σας πάρω το σπίτι? Οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν φτάσει 200 κατασχέσεις στην Κεφαλονιά και είναι έτοιμοι να χάσουν τα σπίτια τους. Όχι μία, δύο, 200. Και είναι επίσημα αυτά τα στοιχεία που σας λέω. Λοιπόν, ποιος τους προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτά που χρωστάνε, κύριε Βούτο, τα κόμματα αυτά είναι πώς
0: λεφτά
1: να το πω,
0: μας είναι, δικά μας λεφτά είναι.
1: Είναι η επιφάνεια, είναι η κολλητή του παγόβουνου.
0: Ναι,
1: γιατί αυτά που παίρνουν από τους εφοπλιστές, από τους βιομήχανους...
0: Αυτή είναι η χορηγή, αυτή κατευθύνει
1: τα έργα, είναι πολύ περισσότερα.
0: Σήμερα βγάλανε στη δημοσιότητα το Open αυτή την κοροϊδία με το θέμα των τιμών που είπε ότι πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και έλεγε πριν 30 μέρες 1,20 και τώρα η σημερινή 1,75. Καταλαβαίνετε τι κοροϊδία κάνουνε. Είχαν ανεβάσει πριν τα ποσά και τώρα λένε ότι μας κάνουν έκπτωση. Και μειώνουν και το βάρος. Δεν είναι μόνο αυτό, μειώνουν και το βάρος. Και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και τα βγάλανε σήμερα στο Open αυτά. Και δεν ήξερε τι να πει ο υπουργός που τον ρωτάγανε. Λοιπόν, και ο κύριος Μαραβέγιας έλεγε ότι θα βγάλω 300 επιθεωρητές για να πατάξουν την σφυροκέρδεια. Και τώρα τον καλό και δεν βγαίνει να μιλήσει, γιατί τι να πει. Λοιπόν, έτσι θα πάμε, έτσι θα πάμε. Δεν θα πάμε καλά καθόλου. Και αν πάμε σε εκλογές έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με τα παπαγαλάκια που τα λένε όλα καλά, η κοινωνία θα απέχει, κύριε Ματσουράτη, και δεν θα δώσει.
1: Η σφυροκέρδεια, κύριε Βούτο, είναι σύμφυτη του συστήματος. Αλλά θα ήθελα όμως να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, με την έννοια ότι μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία, υπάρχουν σοβαρότατα ανοιχτά ζητήματα. Λείπουν καθηγητές, δεν έχουμε σχολεία χρέπια, σχολεία ανεπισκεύαστα, χωρίς air condition, χωρίς τζάμια, με ποντίκια μέσα. Η τοπική διοίκηση δεν έχει φροντίσει ούτε στο ελάχιστο τις υποδομές. Έχουμε συναδέλφους μας οι οποίοι ζουν στα αυτοκίνητα γιατί δεν βρίσκουν σπίτι.
0: Στην Κρήτη
1: έχουμε πρωτοδιόριστους οι οποίοι παίρνουν 850 περίπου ευρώ και χαλάνε και τους ζητάνε 400 ευρώ μονάχα ενίκιο. Είναι τραγική η κατάσταση και κανένας δεν φροντίζει για αυτό το κομμάτι. Επιδότηση ενικίου ή επιδότηση για τους αναπληρωτές. Δεν φροντίζει κανένας, ούτε ο Δήμος Αργοστολίου, ούτε ο Δήμος Δικσουρίου να δώσει μια επιδότηση σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δίνουνε. Για να μπορέσουν να μείνουνε.
0: Στο γιατρό γιατί δίνουνε. Στο γιατρό γιατί δίνουνε. Όχι όλους
1: τους γιατρούς. Σε κάποιους γιατρούς δίνουνε.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω ότι αν δεν υπάρχει μια συνολική μέρημνα από τη διαμονή του, τη διατροφή του, τα εισιτήρια του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή πρέπει να τροφοδοτείται. Να ενισχύεται από τους γονείς του για να μην γίνει. Είναι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι με οικογένειες.
0: Ο κ. Μελίσσας, χτες που τον είχα συνέντευξη, μου είπε ότι έχει 30 μόνιμους διορισμούς και ότι είναι όλα καλά. Ακούστε τον, τον έχω ανάρτηση να ακούσετε τι είπε. Ότι δεν υπάρχουν καθόλου προβλήματα.
1: Εγώ μόνο ένα πράγμα. Άμα είναι όλα καλά, για να βγάλει συμπέρασμα ο κόσμος. Άμα λοιπόν είναι όλα καλά, να μην πάρει κανέναν αναπληρωτή που θα έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είναι συμπληρωμένα, να μην πάρει κανέναν αναπληρωτή.
0: Έχουν
1: αλλά περιμένουμε τουλάχιστον 30 και βάλε αναπληρωτές. Βεβαίως. Άρα τι καλά είναι δηλαδή. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι καλά είναι.
0: Ακούστε τον
1: είναι
0: και βγάλτε ανακοίνωση.
1: Είναι αυτά τα πράγματα να λέγονται.
0: Ακούστε τον και βγάλτε ανακοίνωση να απαντήσετε σε αυτά που λέει.
1: Μα βεβαίως βγάλαμε. Έχουμε βγάλει δύο ανακοινώσεις μέχρι σήμερα σαν έλεγε κύριε Βούτο. Δύο ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε καταγγείλει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και στα σχολεία. Την εγκατάληψη σε λίγο περίπου.
0: Μήπως είναι όλα καλά λόγω της αφίξεως της Υπουργού για να δείξουμε ότι όλα καλά και δεν υπάρχουν προβλήματα, λέω.
1: Εντάξει, άμα αντιστρέφουμε την πραγματικότητα για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, τότε αυτό δεν είναι πολιτική, είναι να μην πω τώρα τι είναι. Δεν χρειάζεται να πω τι είναι.
0: Μάλιστα. Πάντως φωτογραφιούλες θα βγούμε όλοι. Εντάξει, για να πούμε ότι κάναμε το μουσικό σχολείο.
1: Καλά,
0: όλα τα άλλα είναι λυμμένα. Όλα τα άλλα είναι λυμμένα.
1: Αφήστε να έρθει πρώτα και μετά τα λέμε.
0: Λέτε να μην έρθει.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έρθει με έναν τρόπο που δεν θα εκτεθεί απέναντι στις κακές φωνές.
0: Εγώ σε ένδειξη δημοκρατίας δεν θα έρθω
1: πάντως. Τις ενοχλητικές φωνές.
0: Εγώ, επειδή είμαι ενοχλητική φωνή και είμαι κομμουνιστής κατά τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα έρθω. Έτσι, μπράβο. Χαμογελάσατε. Όλα τα έχουμε ακούσει, κύριε Ματσουράτη μου, όλα τα έχω ακούσει. Αλλά να είμαι και κομμουνιστής, επειδή λέω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Γιατί καμαρώνω εγώ τα παράσημα του πατέρα μου, του κύριου Γεωργιάδη, να του πω. Και καμαρώνω για τον πατέρα μου που πολέμησε για δημοκρατία και ελευθερία. Και δεν πρόκειται να το επιτρέψω ποτέ να κλείσω το στόμα μου. Ας το καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά κομμουνιστή, αν με είπε, είναι τιμή μου στο κάτω-κάτω. Γιατί είμαι αγωνιστής. Έλεος δηλαδή.
1: Όποιος δεν είναι με τον κύριο Γεωργιάδη είναι κομμουνιστής.
0: Δεν τρέπεται. Που έλεγε μέχρι προχτές το Μητσοτάκη κλέφτη και τώρα είναι και τον εγλήφει και μιλάει. Έλεος δηλαδή. Τι άλλο θα δούμε επιτέλους αυτή την πολιτική. Και μας κυβερνούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν πάνε στην ευχή της Παναγίας να δουν τα παιδιά μας άσπρη μέρα. Είναι παράλογα αυτά που λέει ο κύριος Ματζουράτη. Με συγχωρείτε δηλαδή. Που σκέφτομαι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου αυτή τη στιγμή. Που το παιδί μου κάνει δύο παιδιά. Και πώς θα μπορέσουν αυτά τα δύο παιδιά να τα μεγαλώσει. Όταν του δίνει το κράτος 800 ευρώ να ζήσει. Και αν δεν του είχα ένα σπίτι, τι θα κάνει. Θα κάνει παιδιά.
1: Μα δεν μπορεί να έχει ούτε και αυτό το σπίτι τώρα.
0: Εμένα τα λέτε. Δεν μου τα λέτε εμένα. Τα ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, ελπίζω αν έρθει να σας επιτρέψει να τα πείτε τα προβλήματα, γιατί όμως μπορείτε να τα πείτε, γιατί οι υπόλοιποι όλα καλά θα τις πούνε. Δόξα τω Θεώ, τα ξέρουμε αυτά. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.

Και πήρα και τον κύριο Δήμαρχο, του στείλα και μήνυμα, δεν απάντησε. Ίσως δεν του αρέσουν αυτά που λέμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε του Λιξουρίου, τι να κάνουμε. Όταν τα παιδιά είναι στα κοντέινερ μέσα και εμείς κάνουμε γένεια και φανφάρες, γιατί κάνανε με ένα μουσικό σχολείο, λοιπόν, και τι έγινε με αυτό. Υποχρεωμένοι είσαστε. Ανεξάρτητα ότι θα ταλαιπωρείτε τα παιδιά να έρχονται από τα υπόλοιπα μέρη της Κεφαλονιάς στο Λιξούρι. Και αν δεν είχατε την Παλιάνιο, πού θα τα βάζετε, έχετε χώρο? Κλείσατε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχουμε χώρο, γι' αυτό. Η Δάλτζα θα υπήρχε χώρος. Αυτές είναι οι αλήθειες, ή αρέσουν ή όχι, τι να κάνουμε. Αυτό και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κάθε μέρα πρέπει να μπαίνω ηρεμιστικά με αυτά που ακούω και βλέπω. Και πού θα φτάσουμε δεν ξέρω. Αλλά όταν έχεις ένα καλό μισθό, σιγά που θα σκοτιστείς τώρα για το λαό. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι και προσέχετε τους δρόμους.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πίκρανες το χθες. Σε βλέπω να κοιτάς γεμάτη ενοχές. Μετράω τις χαρές μου και μου βγαίνουν οι λειψές. Και απορώ γιατί σ' αγαπώ. Μιλάω με σκιές, φτιάχνω απίθανες πλοκές. Σε βλέπω να γελάς και παθαίνω εμπλοκές. Δεν θέλω να σε θέλω κι όμως θέλω να με θες. Και χαρώ πως θα τρελαθώ.

είσαι πια κοντά μου. Έχοντα άλλες εποχές, μετράω τις στιγμές και τις βρίσκω ανιαρές. Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα...

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μια είμαστε εδώ, μια δεν είμαστε. Τα θύματα μου σαν ασανσέρ. Μια έχω τα πάνω μου και μια τα κάτω μου. Πες μου για μένα πως είναι fair. Πίνω λιγάκι από την τζακό. Βάζω λιγάκι από το κονιάκ. Τα θύματα μου είναι μπερδεμένα. Είναι σαν πίνακα του μπασκέτ. Ακόμα

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κόσμο Σπορτ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Είδα το φως της μέρας όταν άνοιξες τα μάτια.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με πλήρες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Back to the plan στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό, μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά, μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει ο

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Back to the plan στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα. Ιόνιαν Γκάλαξη. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ιόνιαν Γκάλαξη. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αγάπη. Ένα ποτάμι που γλιστράει από πάνω μου. Στα δάχτυλα

0: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmos Sport.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: γίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου. Για πάντα χάθηκα και την καρδιά μου νίκησες.
1: Για

καλές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.

είσαι η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι η αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύματα.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα σταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Πίσω ξανά. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.